άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αισθάνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
5: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
6: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων. Fit Car Rental. Στην Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι η πρωινή περιπολία. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή κάθε εβδομάδα. Από τις 7 μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ για να περιπολίσουμε μαζί ενημερωτικά σε οτιδήποτε συμβαίνει είτε στην περιοχή μας, είτε στην χώρα μας, είτε στον κόσμο. Μια μεγάλη παρέα εδώ μας βρίσκεται πανεύκολα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95,3 για τη Σαμοθράκη, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και δυτικά την υπόλοιπη Θράκη, μέσω των, καθώς οδεύεται προς τα εκεί πιθανότατα ή κατοικείται προς τα εκεί, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, και στο radioevros.gr διαδικτυακά, μέσω των διαφόρων πλατφορμών εκεί που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα, μπορείτε να μας ακούσετε όπου και αν είστε στον πλανήτη. Φυσικά υπάρχει και η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου αλληλεπιδρούμε κιόλας μαζί σας, πέραν του ότι μας βλέπετε και βελτιώνετε η αισθητική σας, τα μάλα δηλαδή, κοιτάτε μετά τον εαυτό σας και λέτε τι ωραίος που είμαι εγώ, κοιτάτε τους. Και μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω της ζωντανής μας μετάδοσης, του live streaming, για θέματα που σας απασχολούν. Να, καθώς θεωρητικά πάντα αρχίζει ο καιρός να βαραίνει, γιατί δεν το διαπιστώσαμε τώρα το πρωί, θα μας πει και ο Γιάννης στις συνθήκες, όλο που θα έχουμε κάτι να πείτε, ξέρετε, εδώ έχει ο Μίχλη, τις προηγούμενες μέρες έκανε λίγο Γιάννη.
0: Ναι, έκανε. Ναι.
1: Κάπου μπορεί να έχει ο Μίχλη, κάπου αργότερα θα έχει λίγες παγωνιές, οπότε καλό είναι να μας ενημερώνετε για όλα αυτά όσοι είστε στον δρόμο, μαζί με την καλημέρα μας και την ευχή μας για να φτάσετε στον προορισμό. Πείτε μας και την πληροφορία της ημέρας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ποιος έκανε τι.
0: Λοιπόν, η Ξανθή έστειλε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έστειλε και η Τζέννη από το Βελεστίνο. Καλημέρα και στις δυο. Τώρα, από θερμοκρασίες, αυτή την ώρα στην Σαμοθράκη έχει 17,7.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Σούπερ. Η Αλεξανδρούπολη έχει ακόμα υψηλότερη. 18,2 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Άγια, από ό,τι βλέπω, έτσι το βάθος. Το καράβι φορτώνει κόσμο. Α, και φαίνεται και βρεγμένη φαίνεται η πλατεία του Φάρου. Σαν να...
1: Υγρασία θα έχει.
0: Υγρασία λες,
1: λέω
0: μήπως ψυχάλησε.
1: Λέει, ίσως και...
0: Λοιπόν, 18,2. Ναι, έχει 4,2 χιλιοστά η ετώ. Uh-huh. Καταγράφει ο μετεωρολογικός σταθμός. Γραμμάρια είπα, χιλιοστά.
1: Χιλιοστά είπες, κανονικά είπες.
0: Ωραία. Λοιπόν, στο Σουφλί έχει 14 βαθμούς Κελσίου. Στο Δημότυχο έχει 14,2. Για να δω από την κάμερα εδώ. Δεν διακρίνεται αν έχει ομίχλη ή όχι, γιατί ακόμα δεν έχει γυρίσει σε έγχρωμη η κάμερα. Ακόμα είναι νύχτα. Στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία είναι στους 14,7 βαθμούς Κελσίου. Και στα Δίκαια έχει 14,9. Λειτουργούν όλοι οι μετεωρολογικοί σταθμοί, χάρη.
1: Ναι, είναι μια πολύ... Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και προχωρημένο θα έλεγα. Οπότε να πάμε να δούμε και τι άλλο έχει, ας πούμε, η σημερινή μέρα. Καθώς είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του 26, η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Ανδρομάχη και Ανδρόμαχος, τον Άγιο Σιμεών, του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Σιμεών, και του Αγίου Βαλαντίου, του Ασκητού εν Κύπρο.
0: Ναι.
1: Τώρα γιορτάζουν τα ονόματα Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος, Σιμεών, Σιμεώνη, Σίμο, Σιμεωνή, Σιμεωνία, Σιμεώνα, Σίμη, Βαλάντης και Βαλάντιος. Λοιπόν, από Βαλάντη έχουμε μπόλικους στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Μαχα.
1: Να πούμε τις ευχές μας στον Χριστόφορο τον Κολόμβο. Καθιέρωστο okay. Αυγό στην όρθια, στην όρθια στάση στο Φαμπερζέ. Είναι Παγκόσμια μέρα κατά της αρθρίτιδας. Αχ. Λοιπόν, περαστικά μας. Ανατολή, εντάξει, όσο νούπο. Ανατολή λίγο στις 7:30 και Δύση λίγο 8 λεπτά πριν από τις 7. Και πάμε να δούμε το σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν η γάμη του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Παρακάτω, το 1847-37 χρόνια αργότερα λοιπόν, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομηχανός Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens und Halske AG.
1: Α, μπράβο.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, να σε διακόψω.
0: Το είπα και...
1: Πνίγηκες. Στο Δημότυχο, λοιπόν, μας πληροφορούν ότι άρχισαν δειλά-δειλά να πλέφτουν οι πρώτες σταγόνες και το χώμα μυρίζει φθινόπωρο.
0: Και η νύχτα μύριζε για σεμί.
1: Αυτό ήταν ναι. Με τον... Ναι. Με άλλον τον αμανατή. Πώς το λέμε, ρε? Αχ, κόλλησα. Αρβανιτίδες, αμανατίδες.
0: Όχι.
1: Δεν...
0: Τον τζογαδόρο, λες.
1: Ναι, βρε, αυτό λέω.
0: Αχ, Αδαμαντίδη.
1: Αδαμαντίδη.
0: Ναι. Λοιπόν, 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα.
1: Ναι. Bitch.
0: 1944. Η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα λοιπόν απελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς. Τώρα πάμε λίγο στα πιο πρόσφατα. Το 1990. Στις 12 Οκτωβρίου σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιρτεμβέργης. 1999.
1: Αυτό τον άφησε παράλληλο.
0: Το 1999 αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, που προσφάτως επανεμφανίστηκε.
1: Άλλαξε κόμωση.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα. Συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Όπως,
1: οπότε λέει, γιατί
0: όπως και ο ίδιος με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ναι, ως ναι, Πιλιοτόπουλο.
1: Οπότε λέει, γιατί να ακούσουμε την επιστημονική άποψη, ας μείνουμε σε αυτό που λέει ο καθένας μας που ασχολείται με την πολιτική.
0: Λοιπόν, στις 13 Οκτωβρίου, σαν αύριο δηλαδή, ο κύριος Λούλης θα υποβάλει την παρέτηση του από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν τους άρεσε η άποψή του. Λοιπόν, από γεννήσεις, το 1830 έρχεται σαν σήμερα στη ζωή ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες.
1: Δεν ξέρω για τα δικά μας κανάλια. Χθες βράδυ είχε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη ζωή και στα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, το ΡΙΚ.
0: Α, ωραία. 1937, σαν σήμερα γεννιέται η Μάρθα Βούρτσι, Έλληνα ηθοποιός. Από θανάτους το 1920, σαν σήμερα πεθαίνει ο Αλέξανδρος ο Α, βασιλιάς των Ελλήνων. Αυτός είναι, περίμενε λίγο. Αυτός είναι που πέθανε με τη Μαϊμού. Όχι.
1: Φίλιππος δεν ήταν εκείνος, Αλέξανδρος.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν είμαι σίγουρος, ναι. Μπορεί να ήταν αυτός. Πότε είπε?
0: 12 Οκτωβρίου, από στρεπτόκοκο πέθανε. Ναι. Α, ναι, μετά από δείγμα πυθίκου στα βασιλικά ανάκτορα του ιού. Σωστά. Το 1971, σαν σήμερα πεθαίνει ο Ντίν Άτσεσον, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστός με το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδυλάκι. Έτσι λοιπόν πάμε να προχωρήσουμε και να καλημερίσουμε τη Δέσποινα. Χάρη.
1: Γιάννη, καλημέρα Δέσποινα. Yeah. Να πάμε στη Live Sport.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε στη Live Sport, η οποία λέει το restart του Derek Κούστα.
0: Κούστα.
1: Άντε, έχω επηρεαστεί από το lifestyle εδώ με τη Βύση και όλα τα σχετικά. Στην ΑΕΚ και η... Ναι. Που απέδειξε, λέει, η εμφάνιση που απέδειξε ότι είναι εδώ και ετοιμάζεται για MVP. Μεταγραφή Οκτωβρίου, γράφει. Αποθέωση για Μάγερ, λάμπει στην ΑΕΚ, εντυπωσιακή η επίδρασή του. Και πάμε στο κέντρο του πρωτοσέλιδου για το μεγάλο μάτς του Σαββατοκύριακου, ας το πούμε έτσι, πανάξια, τον προσγείωσε ο Ολυμπιακός, εξαφάνισε τον αγνώριστο Παναθηναϊκό με 1-0, αν και έπαιξε από το 66 με 10 λόγω αποβολής του Σάλιακα. Και έτσι λοιπόν πάμε να δούμε τη βαθμολογία πώς διαμορφώνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ 12. Με ο ΠΑΟΚ έχει ένα μάτς λιγότερο. Ακολουθούν ο Όφη, μετά ο Ηρακλής. Αυτό σημαίνει ότι ξαναγυρίσαμε σε κάποιες άλλες εποχές βαθμολογικές, έτσι.
0: Ναι. Πολύ παλιά, πολύ πίσω.
1: Πολύ παλιά, πολύ πίσω.
0: Vintage βαθμολογία.
1: Επιβεβαίωση της live και από Μητσοτάκη για το Γιώργος Καραϊσκάκης, Bulldozers το Μάιο. Τώρα πιο κάτω ο περίπατος λέει έγινε thriller για τον Άρη που κέρδισε με 3-2.
0: Ενώ κέρδισε 3-0.
1: Ενώ κέρδισε 3-0. Λοιπόν, είχε ουσία και πόμπο παραδίπλα και φυσικά 2-0 το Φλίαρο Πανετολικό. Τρίτη σερή ήττα. Τι λέει, τα Καναρίνια, τα Καναρίνια. Λοιπόν, παραδείπλα, στο σπίτι του είναι αλλιώς. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο και γιόρτασε με το 2-0 επί του κακού Λεβαδιακού, ο οποίος απογοητεύει φέτος. Έχει μόλις έναν βαθμό, ένω πέρσι τέτοια εποχή ένιωθες ότι πάει για πρωτάθλημα. Τρένο χωρίς φρένο, χωρίς φρένα η Μαρκό, υπέταξε στο 88 και την ΑΕΛ με 1-0. Την άφησε στο μείον 7 και πέρασε από τη Σύρο η νίκη. Σόου από Μοντέρο, δίπλα διαβάζουμε για το μπάσκετ. Και Ευρωλίγκα, πώς το όχι μπορεί να γίνει. Ναι, το παρασκήνιο, α, ποιο ρώτησαν. Ξέρω κάποιον που μπορεί το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς το όχι λοιπόν μπορεί να γίνει. Ναι, το παρασκήνιο, οι συμμαχίες και 6 ομάδες, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός, που έχουν ανοιχτή γραμμή με το NBA. ΠΑΟΚ βλέπει κορυφή με νίκη επί της Καλαμάτας στις 6 ώρα το απόγευμα. Τρίτη Εθνική, τι έγινε στους 10 ομίλους και οι βαθμολογίες. Φόρμουλα 1, δεύτερη σερή νίκη για Verstappen, καπνός ο Αντωνέλη.
0: Μάλιστα.
1: Πού πήγε.
0: Λοιπόν, πάμε στη Sport Day να δούμε τη γράφη και αυτή. Να καλημερίσουμε όμως και τον Κυριάκο που εύχεται καλή εβδομάδα, όπως επίσης και την Ελένη. Λοιπόν, γράφει Sport Day: θρύλος με κοχώνες. Αυτό δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Οπότε, με γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο ψυχόμενος Ολυμπιακός πήρε πανάξια νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Απίστευτος ο κάπτεν, συγκλονιστικός λοιπόν ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων που πέρα από το τέρμα που πέτυχε καθάρισε και τα πάντα στα μετόπιστε. Παράπονα. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τον Ερνάντεθ διότι ο Ισπανός ρέφερι δεν απέβαλε με δεύτερη κάρτα τους Αντίνο και Ταμπόρδα. 10 με τόνο, η αρμάδα του Αλγουαθίλ δεν πτωήθηκε ούτε από το γεγονός ότι στο τελευταίο ημίωρο έπαιξε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο οποίος δέχτηκε δύο κίτρινες, τη μία στο 63 και την άλλη στο 66. Βέβαια, δίκαια τις πήρε τις κίτρινες.
1: Ναι, αν κάνεις τα φάουλ, παίρνεις και κίτρινη. Τώρα το αν δόθηκαν αλλού ή δεν δόθηκαν όπως έπρεπε είναι άλλο ζήτημα.
0: Ρεσιτάλ Ιμανόλ, τρομερή διαχείριση από τον Βάσκο τεχνικό που με τις αλλαγές του έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και πάω για βρούβες. Όλα λάθος στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ που ξεχυμνώθηκε στο πρώτο μεγάλο τεστ. Ανήκαν οι πράσινοι να δημιουργήσουν έστω μία κλασική ευκαιρία μετά το αριθμητικό πλεονέκτημά τους.
1: Να πούμε κάτι εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ,
1: ο Νίστρουπ προς τιμήν του παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και λέει ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
0: Φαντάσου και πέσαν δύο ομάδες.
1: Ειρωνικά δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πάνω. Έχει το Μαρινάκι. Τσακίσατε πάω και η διαιτησία ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Κόκκινης ΠΑΕΣ στον MVP Ρέτσο και σε όλη την ομάδα με τον μπράβο για την ηρωική επικράτηση στη μητέρα των μαχών και την προτροπή για τη συνέχεια. Ναι, τους πήρε βιντεοκλήση ο Μαρινάκης.
1: Ναι. Από?
0: Από το κινητό, ξέρω.
1: Σόπα. Μήπως ήταν σε λάπτοπ, σε κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Καλαμάτα σήμερα στις 6. Με ανησυχεί η απραξία. Κάποιος δήλωσε για τον ΠΑΟΚ, ενώ η μαύρη θύελα θα εμφανιστεί κομπλέ.
1: Μαύρη αλλά μπλε.
0: Ναι, όχι, κομπλέ.
1: Α, με κο.
0: Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 με Πόμπο και Αμπάντα. Μπάσκετ Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 και Λάμψη Μοντέρο, τι λέει, έβαλε 30.
1: Δεν είδα, δεν το,
0: κάτι τέτοιο άκουσα κι εγώ, δεν το είδα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, το τρίποντο έφερε πριν. Και ΑΕΚ το μήνυμα του Κουτέσα. Άρης Βόλος 3-2, τα εύκολα τα έκανε δύσκολα ο Άρης. Και τρένο η Μαρκό στη Super League 2.
1: Ας μας τη στείλουν και προς τα εδώ.
0: Ναι. Είδες, τώρα που το λες, είδες, οι Τούρκοι το ξεκίνησαν το τρένο. Ναι. Πάει, έρχεται η Κωνσταντινούπολη σε 1 ώρα και 50 λεπτά. Εμείς εδώ πέρα παρακαλάμε να μπει ένα δρομολόγιο για Αλεξανδρούπολη που να εξυπηρετεί το κοινό.
1: Όπως γίνεται σωστή, όταν μας κλείσουν στροφή θα πηγαίνουμε μαζί.
0: υπάρχει σχέδιο.
1: Ναι. Λοιπόν, θρυλική Παλικαρίτσια νίκη, λέει το Φως, 1-0, μάγκες και με 10. Με τον Τσαμπουκά του Ολυμπιακός κέρδισε τον Παραθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, παίζοντας από το 66 με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα. Απόλυτη κυρίαρχη, στο πρώτο 45 λεπτό οι Πειραιώτες δεν είχαν τη μεγάλη φάση, αλλά δεν απειλήθηκαν κιόλας από το Τριφύλι και με χρυσό σκόρερ τον εντυπωσιακό Ρέτσο στο 34 πήραν μια δικαιότατη νίκη. Ερυθρόλευκη κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες του Αλγκουαθίλ, πάλι ασίστ ο τρομερός και χθες Φρόιλερ, καλό πρώτο ημίχρονο από Τικνιζιάν. Μαχητής ο Μάριος, πολύτιμες λύσεις έδωσαν ο Ζέλσον, το έδωσε στο διάστημα που αγωνίστηκε, ανέβασε την απόδοσή του ο Πουέρτα όσο περνούσε η ώρα. Λίγα πράγματα επιθετικά ο Παναθηναϊκός, μόνος που πάλευε μπροστά ο Τετέι, άφαντη η Αντίνο και τα Μπόρδα, τραγική εμφάνιση Καμαρά, εγκλωβιστήκε ο Ουνάη που φάνηκε ελάχιστα, δύο φάσεις όλες και όλες έβγαλε το Τριφύλι, έχοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα χωρίς όμως να ανησυχήσει ο Ορτέγκα. Στους δύο βαθμούς μείωσε ο Ολυμπιακός τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Αλγκουαθίλ, το ζήσαμε το πάθος, το ζήσαμε με πάθος και κερδίσαμε με ψυχή. Να μην μείνουμε όμως εδώ. Νίστρουπ, παίξαμε με υπερβολικό άγχος. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Ματωμένοι αποχώρησαν οι Ζέλσον και Τικνιζιάν. Πάρτι στο φινάλε πανηγύριζε με τις πατερίτσες ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Το έκανε πιο εύκολο. Με τριαντάρα του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός νίκησε στην άδεια Σανέλ Αρένα 99-83 τον εξαιρετικό Κολοσσό. 50% στο τρίποντο είχε ο Κολοσσός. Ο Ηρακλής 2-0 τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλου, πάλι στο ποδόσφαιρο με γκολ του Νιζέ στο 69 και του Κράιντς στο 72. Χτίζει σερή παραδίπλα η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό στη Λεωφόρο με γκολ του Πόμπο στο 20 και του Αμπάντα στο 90-6. Και τέλος, με άγχος, ο Άρης που προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο και είχε χαμένο πέναλτι στο 32 με τον Κατεβέρε, νίκησε παρότι ο ελιπέστατος Βόλος σκόραρε δις, δηλαδή 3-2. Μάλιστα, ο προπονητής του ανέφερε ότι είναι πολύ λυπηρό να πετυχαίνεις 2 γκολ εκτός έδρας και να μην παίρνεις ούτε ένα βαθμό.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει ο κοκκινός πρωταθλητής. Θα πανηγυρίζει και αυτός φυσικά. Ρέτσο, εσύ, superstar. Γκολάρα και ηγετική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό. 1-0 ο θρύλος άρρωσε τον Παναθηναϊκό. Μήνυμα Μαρινάκη, τσακίσατε Παναθηναϊκό και διαιτητή. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ήρωες και με 10 παίκτες γράφει ο κοκκινός πρωταθλητής. Και ειδονή. Εξολοθρευτής ο Πουέρτα εξαφάνισε τον Ουναΐ. Κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες του θρύλου και εξαιρετικό διάβασμα και κοουτσάρισμα από τον Ιμανόλ. Τρομερή ατμόσφαιρα, καταπληκτικό κορεό, φόρος τιμής στον Παρασκευά Άντζα. Και Νίστρουπ, αξίζαμε να χάσουμε. Ερνάντεθ χάρισε την εξόφθαλμη δεύτερη κίτρινη στον Αντίνο, ο οποίος λίγο αργότερα κέρδισε την αποβολή του Σάλιακα. Αυτά εν ολίγης και από αυτή την εφημερίδα. Όχι εν ολίγης, όλη τη διαβάσαμε δηλαδή. Το πρωτοσέλιδο της.
1: Πάμε στην αθλητική ώρα τώρα. Απίστευτα πράγματα με 25-1 γκολ σε 6 μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έβαλε 25 δηλαδή και δέχτηκε ένα. Να είναι το handball.
0: Όχι, στη Νέα Φιλαδέλφεια
1: λέει. Α, στη Νέα Φιλαδέλφεια λέει. Ψάχνω κι εγώ. Είναι δυνατόν λέω στο handball. Σκεφτόμουν παράλληλα. Είναι δυνατόν στο handball να έχει φάει μόνο ένα γκολ. Ο μαέστρος Μάγερ έφτασε ήδη στις 7 assist. Και μπράβο του. Νομίζω ότι τους τέλειωσαν οι αφίσες.
0: Ναι, φτάνει.
1: Κρίμα. Είναι εδώ, γράφει. Απόλυτα συγκεντρωμένος στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα, που με την εμφάνισή του απέναντι στον Όφη έδειξε ότι μπαίνει στην εξίσωση του Νίκολιτς για τις εγχώριες διοργανώσεις. Ποδόσφαιρο γυναικών, φιλική νίκη 2-0 επί του Παναθηναϊκού για την ΑΕΚ στα Σπάτα και στον ένα βαθμό από την κορυφή η ΑΕΚ, ήττα Παναθηναϊκού 1-0 από Ολυμπιακό στο Φάληρο.
0: Μάλιστα. Και αναφορά λοιπόν στο ντέρμπι. Εδώ τώρα στην επόμενη εφημερίδα, στην Sport Time. Ναι, στη Sport Time έχει τον Super Ρέτσο στο πρωτοσέλιδο. Ναι, έχουν κάνει εδώ πέρα μια εικόνα. Το προϊόν φωτομοντάζ, όπου ο Ρέτσος έχει πάρει τη μορφή σούπερ ήρωα. 1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και φύγαμε για την Μέτρο Σπορ.
1: Ο Ρέτσομαν είναι.
0: Ρέτσομαν, ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Το είπα σούπερ Ρέτσο, εντάξει, ναι.
1: Πάμε στη Μέτρο Σπορ. Χορεύοντας τη βροχή, λέει, οι παίκτες του Ηρακλή με δύο πολύ ωραία γκολ, του Νιζέτ και του Κράιντς, συνδύασαν με νίκη την επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο και το γλέντισαν με τον κόσμο τους. Ηρακλής 2, Λεβαδιακός 0. Περί Χαρίς ο Μονεμβασιώτης μοίρασε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε έξτρα πριμ. Πιο δίπλα τώρα, καταιγίδα 45 λεπτών. Άρης Βόλος 3-2, Γρηγορίου. Μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε αγωνία, ενώ θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ ευρεία νίκη. Ο Άρης έπνιξε το Βόλο στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 3-0, έχασε και πέναλτι, αλλά χαλάρωσε στο δεύτερο και κατάφερε να τελειώσει το μάτς με άγχος. Φοβερά γκολ με κεφαλιά από Κουαμέ και Φαμπιάνου. Για να δούμε τι άλλο. Ούτε συζήτηση. Αποφασισμένος να σκοτώσει γρήγορα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, λύση, στόχος να είμαστε καλοί και στα 90 λεπτά του αγώνα και αυτό θα συμβεί στον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6 η ώρα το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και Κηφισιά Πανετολικός 2-0, αναφέρεται στα άλλα παιχνίδια. Βαθιά ανάσα με Κυριακίδη, γράφει εδώ πέρα, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, Ολυμπιακός Βόλου Αστέρας Τρίπολης 1-1 και σήμερα παίζει ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ Β'. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων όπως διαμορφώθηκαν την πρωία της 10ης Οκτωβρίου του 2026, σωτηρίου έτους 2026, και όπως αναγνώστηκαν από τον Ιωάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη. Τι άλλο έχεις να υπείς?
0: Θα σου πω τώρα. Ψάχνω να βρω. Ναι, για τις Καστανιές. Γιατί δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Είναι η ομάδα μας που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία.
1: Έκανε τον τεπούτο της.
0: Έκανε και τον τεπούτο της και το έκανε νικητήριο, έτσι. Πήρε 3 βαθμούς κερδίζοντας 3-2 τους πόντιους Νέας Αμισού.
1: Μπράβο λοιπόν, καλό ξεκίνημα.
0: Καλό ξεκίνημα, θα παρακολουθούμε την πορεία του Άρδα Καστανέων όπως οφείλουμε. Έτσι, όπως πρέπει, προφανώς πρέπει. Α, είχαμε και στο Βόλεϊ ένα φιλικό. Έπαιξε φιλικό, νομίζω έπαιξε ο Ρεστιάδας με την Κομωτινή, όπου κέρδισε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να μπορείς να το δεις.
0: Ναι, ένα λεπτάκι, ίσως τα καταφέρω. Για να δούμε και τη δραστηριότητα στα τοπικά αθλητικά. Ναι.
1: Δεν έχουμε εικόνα. Έχουμε εικόνα
0: 3-1.
1: Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
0: Ναι, δεν έχω.
1: Προσωπικά δεν έχω.
0: Αυτό ήταν φιλικό πάντως. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ και πάλι για τα υπόλοιπα.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος
3: στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Μέσα σε μια μέρα

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Survivor, λοιπόν. Ναι. Survivor, λέω, θα κάναμε λίγο μια προπόνηση στην πυγμαχία πρωί, αλλά πού όρεξε τώρα.
0: Πού όρεξε τώρα, Δευτέρα και όλα Δευτέρα πρωί.
1: Βαριεστημένα με αυτό το βαρύ ουρανό έξω, έτοιμος να κλάψει είναι.
0: Έτοιμος, η αλήθεια είναι, αλλά η θερμοκρασία παραμένει ψηλή. Έτσι, να μην είμαστε, να μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο.
1: Να μας μπάσει σιγά σιγά στο ψύχος.
0: Άρα και τι ώρα δίνει τις πρώτες βροχές, για να δούμε. Α, μετά τις 12. Μετά τις 12 δίνει τις...
1: Τόσο πολύ θα αργήσει δηλαδή από το Δημότυχο να έρθει μέχρι εδώ.
0: Τι να σου πω, πάντως, αφού θα ξεκινήσει...
1: Δεν θα σταματάει.
0: Φαίνεται να σταματάει Πέμπτη βράδυ.
1: Ναι, με χειρότερη λοιπόν μέρα την Τετάρτη νομίζω. Κοιτούσα στον Ποσειδώνα χθες βράδυ.
0: Όχι,
1: την Τετάρτη είχε πολύ έντονα φαινόμενα. Από τα μεσάνυχτα της Τρίτης και μετά.
0: Εδώ τώρα στο Μεταίο εγώ που βλέπω, τώρα έχω μπροστά μου το Μεταίο, για αύριο στις 9 μέχρι τουλάχιστον τις 12 δίνει καταιγίδα. Ναι. Ενώ την Τετάρτη δίνει ισχυρούς ανέμους, αλλά με πιο ήπιες βροχοπτώσεις. Τέλος πάντων.
1: Για να δούμε ποιο θα πέσει μέσα.
0: Έτσι και λες, έχουμε ραντεβού με τον Χρυσόστομο αύριο. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε τα της παρέας μας, καθώς έχουμε πάντα μαζί μας το Παντρόν. Το καφέ μπαρ που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορυθιάνας και μας περιμένει εκεί 20 ώρες το 24ωρο τουλάχιστον με πάρα πάρα πολλά, από το πρωινό μας και το καφέ μας και τα ροφήματά μας μέχρι τα βραδινά event και τα ποτά και τα κοκτέιλ. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα και την οποία έχω ραντεβού στις 10 η ώρα. Γιάννη, θύμισέ μου το μετά.
0: Κάνεις το χειμερινό check-up.
1: Θα κάνω το service το καθιερωμένο, γιατί έπιασα τα χιλιόμετρα. Είπα διαθέτει και συνεργείο. Λοιπόν, αυτό ήταν το νόημα της παρέμβασης. Και φυσικά θα περάσω και από το H2 Blaster, ξέρεις, αυτό το μηχάνημα το οποίο βελτιώνει την απόδοση της μηχανής. Για να το δούμε αυτό το carbon free. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με λουχαγούδια μάτι γωνία, 25520-28525 το τηλέφωνο. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη, στην Κωνσταντινούπολεως 175 εδώ στην πόλη της Νέας Ορυθιάνας, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη, για όσους έχετε αναμνήσεις από εκείνη την εποχή, και στο Σοφικό βέβαια, παραδοσιακό σου φούρνος του πάρα πολλά χρόνια, ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, όλα θα τα βρείτε εκεί και μια τεράστια γκάμα. Μάλιστα είναι ανοιχτός Παρασκευές βράδυ, Σάββατο βράδυ, βγάζει κουλούρια εκείνη την ώρα και γίνεται ένας χαμός.
0: Χαμός, ναι, είναι παραδοσιακή αξία.
1: Ναι. Είναι μια συνήθεια, μπορώ να πω ότι θυμάμαι από τα νεανικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, που περιμέναμε πώς και πώς δύο συγκεκριμένους φούρνους που βγάζαν λίγο πάνω από την καμάρα κουλούρια και περιμέναμε πώς και πώς γυρνώντας από κάπου, δεν θα σας πω από πού.
0: Καλά.
1: Τώρα μην ζητάτε πολλά. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, η διθέρμανση του Βάνη, του Κασαπιάν, στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Οι δρόμοι αλλάζουν, οι αριθμίσεις, η πόλη μεγαλώνει, ο κόσμος φεύγει, έρχεται, γεννέται, πεθαίνει. Εκεί τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν 102 ολόκληρα χρόνια. Πας και λες τώρα, δηλαδή 1924 είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία της.
0: Και κερδίζει
1: 24% έκπτωση. Και τώρα που θα σφίγγει και ο καιρός, μπορείς να πάρεις και με 30% έκπτωση μια θερμάστρα πετρελαίου. Είναι καταπληκτικές προσφορές. Έχει προσταθεί στην παρέα μας η τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε πύργο και σε Κυπρίνο. Ο Ρεστιάδας, που επιμελείται ακόμα και το επιτόπιο σέρβις. Αν μείνετε με το τρακτέρ εκεί που οργώνεται, ξέρω εγώ, μέσα στο χωράφι, θα έρθει να σας το φτιάξει. Είναι πολύ σημαντική η παροχή υπηρεσίας αυτή. Θυμηθείτε τι. Και βέβαια έχουμε και τα Top Charm.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένα εδώ στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153. Και απαντά στο τηλέφωνο 2552-025-331 για ποδολογία και ονειχοπλαστική.
0: Και το άλλο είναι στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από την σχολή ψυχολογίας. Εκεί όπου προς το παρόν τουλάχιστον απολαμβάνεται μόνο τις υπηρεσίες ποδολογίας.
1: 2552-025-332-002 το τηλέφωνο εκεί, και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία για να αρχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών, των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Πάλι ο Μανώλης Κοτάκης δίπλα στο λογότυπο. Ποιος είναι πραγματικά παρόν, αναρωτιέται. Δεν ξέρουμε που αναφέρεται. που μπορεί να αναφέρεται, θα το δούμε παρακάτω κάποια στιγμή. Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κοιμήλια, λέει. Ο ισχυρισμός της το Σάββατο ότι η επιστροφή τους αναγνωρίζει εμέσως ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα ενισχύει τις υποψίες ότι η κυριότητα παραμένει στη Βουλγαρία, όπως αποκάλυψε χθες η Κυριακάτικη Δημοκρατία, και επιβάλλει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Εκείνο που δώσαμε εμείς, την κυριότητα την παραχωρήσαμε. Να δώσαμε ένα κεφάλι σημείο.
0: Ναι, έλατε. Δεν ξέρω.
1: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα για τα στελέχη της επιχείρησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργεί το αυτόφορο, παρότι στα δίκτυα, λέει,
0: ηλεκτροδότησης
1: οφείλονται το 75% των πυρκαγιών του 25 και το 78% των συνολικών καμένων εκτάσεων του 26, συγγνώμη, πάνω από 207.000 καμένα στρέμματα. Και εδώ τώρα πόσο μπορεί να φταίει ο υπάλληλος που πάει να κάνει τον έλεγχο, τα άκουγα χθες και είναι ερώτημα, πόσο μπορεί να φταίει ο υπάλληλος που πάει να κάνει τον έλεγχο για κάποιους προγενέστερους που πιθανόν είχαν αστοχίες στην εγκατάσταση του συστήματος. Ναι. Είναι κάπως παράξενη. Απ' την άλλη, μπορεί από κακή συντήρηση και ευθύνη όλων αυτών των υπαλλήλων να προκαλούνται. Οπότε δεν ξέρουμε τεχνικά στοιχεία, συνεπώς δεν μπορούμε να πάρουμε και κάποια θέση.
0: Καλά.
1: Σφίγγει ο κλοιός για την Κιλφόιλ. Ανοιχτό θέμα απομάκρυνση της από την Αθήνα. Ποιος θα βαφτίσει το παιδί του Αργυρού τώρα?
0: Καλά, αυτό δεν είναι... τώρα δεν συνδέεται με το άλλο.
1: Θα μπορεί δηλαδή, θα έρχεται πάλι. Ναι. Λοιπόν, τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε.
0: Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Επειδή την είδα τη δήλωση, δεν είπε. Είπε ότι πάντα ήταν καλή η Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Αυτό είπε. Και λέει: έχω διαβάσει, λέει, κάποια δημοσιεύματα. Δεν το έχω ψάξει ακριβώς. Τη δήλωση που είδα τουλάχιστον. Πάντως η Γκυλφόιλ πάντα ήταν καλή. Ναι. Αυτό είπε.
1: Και ο Τζέι Ντι Βάνς είχε δηλώσει άγνοια σε κάποια πριν από τρεις μέρες που είχε ρωτηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν αυτός... το ξέρει τόσο καλά. Θα το δουν, φαντάζομαι.
0: Ο Τζέι Ντι Βάνς, αυτό που είδα, ή ο Ρούμπιο ήταν, που είπε ότι δεν θα παρασυρθώ από τα δημοσιεύματα. Αυτό είναι μια δική σας τακτική, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα λεπτό ζήτημα το οποίο θα το δούμε τέλος πάντων υπηρεσιακά και όχι σε δημόσια θέα.
1: Ο Βάντς ήταν, γιατί ο Ρούμπιο εκείνη την ώρα πετούσε προς τα πίσω, ήταν μόλις είχε φύγει από εδώ.
0: Ναι, νομίζω το είπε ο Ρούμπιο κάπου σε μια στάση φεύγοντας. Ναι.
1: Λοιπόν, νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως, στην Τουρκία ο Πρέβης Μπάρακ οργιάζει. Ναι, τόσο πολύ οργιάζει που τίποτα δεν έχει πετύχει ακόμα. Για να δούμε. Αμηχανία στην κυβέρνηση, ουδέν σχόλιο, είπε στη Δημοκρατία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το State Department διεξάγει έρευνα για τα παράνομα δώρα, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και όσα είδαν στο φως της δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Για πρώτη φορά επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο να συζητείται στην Ουάσιγκτον η αντικατάστασή της. Νέες αποκαλύψεις από τη Wall Street Journal με ελληνικό άρωμα, εκτενή ρεπορτάζ από διεθνή μέσα. Πιο κάτω τώρα, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ντροπή. Την τροπή, προκλητική έκθεση των Γερμανών την ημέρα της 82ης επετείου από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, γράφει, και επιχειρούν να γιορτάσουν με το δικό τους τρόπο την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αναφέρει το Εθνικό Συμβούλιο Διοίκησης των Οφειλών της Γερμανίας, διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μάλιστα, υπάρχει και Εθνικό Συμβούλιο, πετυχημένο. ΕΣΔΟΓΕ λέγεται.
0: Ναι.
1: Παρατηρητής, λέει, και στον κόσμο του ο Πρωθυπουργός, είπε σε ομιλία του στα Χανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Σε ποιον τα λέει, αν όχι στον εαυτό του? Τραμπ, Πούτιν, ενεργειακή και χειρία με άδειασμα στο Ζελένσκι, οι τιμένες από τις συμφωνίες τους η Ευρώπη και η Ελλάδα, που επιμένει να στηρίζει το Κίεβο κόντρα στα εθνικά μας συμφέροντα. Αρχίζει να κυκελαϊδάει ο αγοραστός, λίγο προτού οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο, λέει ότι δεν είχε καμιά ευθύνη για τον μπάζο μας Ατέμπη και δείχνει επί της ουσίας κυβέρνηση και Τριαντόπουλου. Τριαντόπουλο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Ο οποίος γράφει: οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Από 459,88 ευρώ έως 1045 ευρώ καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ.
1: Πιάσαν τελική λοιπόν.
0: Ναι. Έως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Και τι θα πάρουν αναταμείο οι συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25 έως 40 έτη ασφάλισης. Τα νέα ποσά για όλες τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Πιο πάνω, έκθεση με τα ελληνικά κοιμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026, ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά.
1: Πώς και δεν γράφει για τη Μαλβίνα.
0: Ναι. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027 οι συνταξιούχοι στο προηγούμενο θέμα. Και αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δισευρώ υπόρρυπου που θα λάβει η χώρα μας. Ναι, το αλόβητα σημαίνει ότι ούτε βελτιώθηκαν, έτσι.
1: Ναι.
0: Παρακάτω, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία, πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δολοφονία στη Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Είχαμε και αυτό το περιστατικό το Σαββατοκύριακο που χαρακτηρίστηκε οπαδικό, χαρακτηρίστηκε πολλά, έτσι. Κυβέρνηση, ενεργειακή κρίση. Μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία την τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μέχρι τελευταία στιγμή δηλαδή θα το πάμε. Και αυτό όταν λέγαμε, ας πούμε, πριν τις 15 του μηνός θα μάθουμε για το επίδομα θέρμανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή είχε υποθεί πριν τις 15 και μάλλον στις 14.
0: Α, ναι. Ωραία. Και ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση με αφορμή άρθρο του Καρτερού. Αυτά.
1: Έχεις υποχωρείτε καρτεράτε να πάω στα νέα και πήγαμε. Κτηματολόγιο. Εάν έγινε λάθος στα όρια, γράφει. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Πιο κάτω διαβάζουμε στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια της προσλήψης. ΑΣΕΠ, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της στάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δήλωσαν στα νέα, στελέχη της ΑΔΔ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Πιο κάτω, σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Για να το δούμε αυτό πώς θα πάει. Γιατί αυτό περί αλλαγής του Ζελένσκι, αυτός με τις πλάτες της Ευρώπης νομίζω ότι το παρατραβάει και το κρατάει. Ναι. Ο πόλεμος έχει γίνει 4 χρόνια, η θητεία του έχει λήξει προπολού, επικαλείται τον πόλεμο. Πέρσι στις αρχές του χρόνου, στις αρχές αυτού του χρόνου μάλλον, στο τέλος του προηγούμενου, είχαν πει ότι την άνοιξη θα μπορούσε να είναι έτοιμη η Ουκρανία για εκλογές.
0: Θα μπορούσε, αλλά δεν ήταν.
1: Το θυμόμαστε εδώ που το είχε δηλώσει, τελικά δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά και όχι μόνο δεν συνέβη, σταμάτησε και να συζητιέται. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ, οι ποσότητες που θα διαθέσει η Μόσχα στην αγορά και έχει ένα γράφημα εδώ πέρα, αμέσως 300.000 τόνοι, το Νοέμβριο άλλοι 500.000 τόνοι, 1 εκατομμύριο τόνοι μετά, το μετά είναι φλού και το αργότερα είναι ακόμη πιο φλού, 3 εκατομμύρια τόνοι. Δηλαδή δεν είναι οριοθετημένο χρονικά, τέλος πάντων προσδιορισμένο. Πίσω από το 25% ένας πύχης...
0: Πάντως κάπου διάβασα, συγγνώμη κιόλας, ναι. Ένα tweet ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν, και έλεγε ότι ο Τραμπ τέλος πάντων χρησιμοποιεί αυτή τη μονάδα μέτρησης, τους τόνους, ενώ οι Αμερικανοί τι χρησιμοποιούν για τα καύσιμα, ξέρω, λίμπρες, γαλόνια.
1: Γαλόνια έχουν.
0: Ναι, και έλεγε ότι είναι παραπλανητικό, γιατί λέει ουσιαστικά... η Αμερική παράδειγμα χρειάζεται, λέω εγώ τώρα έτσι, 1 εκατομμύριο γαλόνια την ημέρα, την ημέρα, ναι, για όλα τα καύσιμα, ναι, της, ναι, χώρας, ναι, ναι, και τα 3 εκατομμύρια τόνοι είναι πετρέλαιο μιας ημέρας, ας πούμε. και λέει μην τσιμπάτε. Το χρησιμοποίησε τη μονάδα μέτρησης που του βόλευε για
1: εντυπώσεις.
0: Ναι, για εντυπώσεις.

0: Σαν και εμάς, χάρη. Δύο μέτωπα.
1: Δύο μέτωπα έχουμε και εμείς και είναι καθαρά. Τα δικά τους είναι λερωμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αίμα, παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το πήγα, είπα να στιευτώ.
1: Το σκλήρινα πολύ, το έκανα θρίλερ.
0: Λοιπόν, να δούμε και το μακελιό. Γράφει το μακελιό σήμερα. Την διώχνουν με τις κλωτσές. Τις κλωτσές. Έτσι.
1: Δική σου προφορά.
0: Ναι, ναι, δική μου.
1: Ιδιότυπη.
0: Λοιπόν, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η ηχογραφημένη συνομιλία την έκαψε. Εξόλης και προόλης η κυρία.
1: Α, μάλιστα. Και το προπαταρικό αμάρτημα μην ξεχάσετε να το λοιπόν, χρεώσουμε.
0: Κούρτισε εσύ τα μπιπ τώρα και πάμε. Τα
1: μπιπ.
0: Λεφτά και τα φιλήματα στο
1: μπιπ.
0: Ο εξάρχου του Άκτορα και ο εφοπλιστής Τσάκος μπλεγμένοι σε υπόθεση δωροδοκίας της, έρευνα και για κατάχρηση ουσιών. Σεισμός στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Τραμπ, Ρούμπιο και Ντι Βάνς εισηγούνται το ξύλωμά της. Οκ. Πιο πάνω τώρα. Το κόλπο Τραμπ-Πούτιν γονατίζει την Ευρώπη. Εκατομμύρια ρωσικό πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Και έρευνα εργασίας που προσφέρονται υψηλότεροι μισθοί. Και φυσός, το καρκίνωμα των οδηγών. 260.000 οχήματα τη μέρα. Ζημιά 90 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Λύνεται το πρόβλημα?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Λύνεται όταν έχεις καλά, ασφαλή, γρήγορα, καθαρά μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά, ναι. Λοιπόν, στην αριστερή στήλη η μαφία σκοτώνει πάντα νύχτα. Ποιος είναι ο 52χρονος που καθάρισαν με 8 σφαίρες? Και από το βιβλίο Γιάννης Λάτσης ο Γκάγκστερ, το κότερο των οργείων εν πλώ. Τέλος, Φρυδερίκη, μέσα σε λίγες ώρες ο σύζυγός μου διόρισε πρωθυπουργό ένα νέο άνδρα. Και έτσι ο Καραμαλής έγινε κυβέρνηση με την αξία του και το φιλότιμό του.
1: Είναι από τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Καζαντζέδης αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή, με την αξία μου και το φιλότιμό μου κρατάω πάντα στη
0: ζωή κυβέρνηση.
1: Ψηλά το πρόσωπό μου κάπως. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Εγνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Ποιος είναι πραγματικά πρώην, αναρωτιέται και εδώ ο Μανώλης ο Κοτάκης. Λέει, την περασμένη Τετάρτη ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε σε φοιτητές Πανεπιστημίου της Κίνας στην Πλάκα και προχώρησε μια νέα προσέγγιση για την εξωτερική πολιτική, μάλιστα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Γράφει σε ποιους Έλληνες επιχειρηματίες αναφέρεται η κυρία Γκιλφόιλ, τι αποκαλύπτει νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal. Χάρτης της Μεγάλης Μακεδονίας σε μάτς του Ηρακλή. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα, πολύ καιρό πριν, που έπαιζε στα Σκόπια μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, το θυμήθηκε η εφημερίδα. Ωραία. Πρόκληση Μπάρακ, πρόκλησης Μπάρακ, άπικοι οι Έλληνες. Αν η διπλωματία απαιτεί γνώση της ιστορίας, ο Τόμ Μπάρακ φαίνεται να έχει αναλάβει και την πρόσθετη αποστολή να την ξαναγράψει με οθωμανική οπτική και με την Άγκυρα σε ρόλο πρωταγωνιστή. Μάλιστα, είπε η ξυπνάδα και ο Μπάρακ, ας το πει στους ιστορικούς, αντί να το λέει στον αέρα. Η ευλάχικη κληρονομιά και ο κίνδυνος ενός μειονοτικού ζητήματος, του Αντώνη Μπέζα, το άρθρο. Η στήλη της ημέρας που φιλοξενεί το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου έχει τον τίτλο «Ρέκβιεμ για έναν ιδιαίτερο και γνήσιο Πειραιώτη». Και πάμε από την αριστερή στήλη. Ναι, βιογραφία για την Μαρή Κακοτοπούλη και την ερωτική σχέση της με τον Ίωνα Δραγούμη. Και τέλος, Ζελένσκι στο κενό, λέει Ζελένσκι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Κατάπληξη, αμηχανία και κυρίως ανησυχία τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός όμως τον ΗΠΑ προκάλεσε το δώρο γενεθλίων του Αμερικανού Προέδρου προς το Ρώσο ομολογό του με αιχμή το πετρέλαιο. Αυτά είχαν να μας πούν τα πρωτοσέλιδα μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Οπότε πάμε διαφημίσεις, 8 είναι 8 ακριβώς τώρα,
1: ακριβώς.
0: Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χώρο.

0: κύριε διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Γιατί ξέρεις, τώρα είναι η ώρα που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ετοιμάζονται να πάνε στις δουλειές τους κάποιοι, έτσι που είναι ο δεύτερος κύκλος. Οπότε να τους εντάξουμε για αυτούς
1: στην παρέα μας.
0: Άλλοι μόλις ξυπνάνε.
1: Τι, ας πούμε, που έχουν τις 9 να ανοίξουν ένα κατάστημα.
0: Ναι.
1: Θα ξυπνήσουν, θα πιούν τον καφέ τους. Καλημέρα και σε αυτούς.
0: Σε όλους, τέλος
1: πάντων. Όλους. Να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα. Fit Car Rental, νοικιάζει αυτοκίνητο και συνεργείο στην καλή πόλη ως Μελοκακούδια, Μάντι, γωνία. Παντρών, καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Αρτοποιήματα Καλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου. Τροχοκίνηση Καλφόπουλο σε πύργο και Κυπρίνο Ορεστιάδας για επιτόπιο σέρβις. Θυμηθείτε το αυτό πάντα. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Αναγεννήσεως 153 την Ορεστιάδα και Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Δεν ξέχασα κανέναν.
0: Όχι, μπορούμε. Εγώ ήθελα να πω απλά ότι μαθαίνουμε ότι άρχισε σιγά σιγά να ψυχαλίζει σε κάποιες περιοχές, σε κάποια χωριά ψυχαλίζει, εδώ του Δημοριστιάδη, σε κάποια όχι. Παράδειγμα, στο Νεοχώρι τώρα ψυχαλίζει, τώρα και πού αλλού. Θα μας τα πείτε κι εσείς με τα μηνύματά σας στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, εκεί όπου γίνεται και αυτή η αλληλεπίδραση. Καλημερίσαμε Ιωάννα Σταυρούλα και Ιωάννα.
1: Όχι, τους καλημερίζουμε τώρα.
0: Τι
1: καλημερίζουμε τώρα.
0: Καλημερίζουμε και Χρήστο και Βάσο.
1: Και καλημερίζουμε λοιπόν για αυτούς τους δύο.
0: Και
1: πάμε στην Εσπρέσο, η οποία γράφει πάνω-πάνω: έρχεται νέο βιβλίο για την Αλίκη. Παρά το όχι του γιού της, λέει, το είχε γράψει ήδη ο αδερφός της Αντώνης. Τι περιλαμβάνει και πότε κυκλοφορεί. Εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να γράφει μόνο ο αδερφός της Νταϊάνας για την Νταϊάνα. Έτσι είναι αυτό. Το πρωί γυναικολόγος στο Χαλάνδρη και το βράδυ φάντασμα παιδικής πορνογραφίας. Γράφει για έναν 52χρονο, αν θυμάμαι καλά που είδα την είδηση κάπου, φευγαλέα. Ο επαναστατικός έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ζευγάρι ο 60χρονος Τσαρούχας με την 38χρονη Νοτοπούλου, πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τσαρούχας.
0: Πασχάρης Τσαρούχας, του Σουφλί δεν είναι αυτός.
1: Του Σουφλί, ο ηθοποιός, ναι. Μάλιστα. Άνα θέμα, δηλαδή Άνα θέμα, Άνα Βύση, όπου Άνα ναι, η Βύση, ναι.
0: Άνα η 70χρονη θέμα, που γράφει η συνέχεια η εφημερίδα, ναι.
1: Η άλλη εφημερίδα του γράφει
0: αυτή.
1: Φίλο και φτερό τα οικονομικά της Βύση, οι μαύρες τρύπες στο Καλλιμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνέ. Επεισοδιακή επίσκεψη της ΑΔΕ στην οικία του Καρβέλα για τα 850.000 ευρώ χρωστούμενα. Και τι έγινε έξω από το σπίτι της, ποιου, όσα λέει στην Εσπρέσο, αποθέωση στο...
0: Η Στεριανού, η οποία πέρασε μια λαχτάρα.
1: Ναι, λαχτάρα για τη Στεριανού, ναι. Εν τω μεταξύ αποθέωση στο Λονδίνο για το Σερ Ρέμο, όσα έγιναν στο 10ο ετήσιο γκαλά της Hellenic
0: Initiative. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα των συντακτών.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα άγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, στο κύριο θέμα και έχει ένα ματωμένο μαχαίρι. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γιατί εκολάπτεται. Έτσι πάει το πράγμα. Το γνωστό για την αντιφασιστική του δράση, γνωστό μάλλον για την αντιφασιστική του δράση, το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορίδα Προπάτρια.
1: Προπάτρια,
0: ξέρω εγώ. Στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα, ούτε πουθενά. Μαζική απάντηση στους δρόμους. Μάστε. Πάμε λίγο πιο πάνω. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το πετρέλαιο. Κυβέρνηση, αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Πασόκ, διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδία στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ για τα τροχαία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Μανώλης Χαιρετάκης, έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος ακαδημαϊκός δάσκαλος, πανεπιστημιακός δάσκαλος από το ίδιο. Μετροπόντικα στρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Και Super League, ο ερυθρόλευκος θρίαμβος για την νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Έτσι και μια αθλητική είδηση στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας.
1: Το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντωμεταξύ γράφει σε τείχολη τσιγκούνι, δεν έπεσε η Ιρλανδική πρόταση. Ποια ήταν όμως η Ιρλανδική πρόταση για χρηματοδότηση, τίνος, τη δική τους.
0: Σε γέλασω.
1: Και δεν το θες. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα, η οποία γράφει: η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Αυτοκτόνησε η Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Σε μια κρίσιμη περίοδο, λέει, για κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση ομολόγων, φαίνεται ότι επιλέγει την οικονομική αυτοκτονία στην εναγώνια προσπάθειά της να στηρίξει τον Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Η Κομισιόν...
0: Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: Βολοντίμιρ, συγγνώμη, πώς μου βγήκε Βλαντίμιρ αυτός.
0: Ναι.
1: Η Κομισιόν...
0: Τον έχεις κάνει, ναι, του Ζελένσκι, Ζελέσνη, τον έλεγε.
1: Ζελέσνη, είχαμε, ναι, ήταν πιο γνωστός στην αρχή του πολέμου, ναι, ο Ιαν Ζελέσνη, ο ακουντιστής, από ότι ήταν ο Βολοντίμιρ. Στην πορεία τον ξεπέρασε, χωρίς να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει φθηνό ρωσικό ντίζελ, το οποίο δεν υπόκειται σε κυρώσεις μετά τη συμφωνία του Αμερικανικού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτός είναι Βλαντιμίρ. Ανοιχτά τις χιούρες άλτο των λιμενικών σε ιστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης. Είχαμε και εικόνες από κάμερα κατά την εξέλιξη
0: της
1: επιχείρησης, ας πούμε. Ξεκαθαρίζει η Ελλάς πιο κάτω: ο οικοδομούμε μια γνήσια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, και αυτή η Ελλάς είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το είπα εις ολόκληρον. Ευχαριστώ.
0: Μπράβο,
1: ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Αποκαλυπτικά στοιχεία φεύγουν άρων-άρων για τη σύνταξη γυναίκες. Γλυφάδα στο φως, νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του άντρα που δολοφονήθηκε. Και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί.
0: Θα έχουμε κουβέντα σχετική σε λίγη ώρα.
1: Στις 9 λοιπόν θα έχουμε τον πρόεδρο του Εύρου, των αρτοποιών Εύρου. Οι αρτοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες, ενώ κάνουν έκκληση για μέτρα στήριξης. Οι επαγγελματίες μιλούν για ενεργειακή επιβάρηση έως 40%, αναφέρουν εκατοντάδες λουκέτα και προειδοποιούν ότι η συγκράτηση των τιμών γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Και μπορούμε να πάμε στη Star Press.
0: Ναι, η Star Press, το πρωτοσέλιδο της, για να δούμε τι έχει εδώ σήμερα.
1: Την 20χρονη Χριστίνα.
0: Την 20χρονη Χριστίνα που πέθανε ύστερα από χρήση MDMA σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ναι, ο πατέρας της την αποχαιρέτησε, τέλος πάντων, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και οι δημοσιογράφοι βρήκαν έτσι πάτημα για να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά
1: της. Είναι κάποιο ναρκωτικό.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, 4 χρόνια μετά, Κέι τον Γιάγκα. Σκληρή αποκάλυψη της νομικού για το πρωινό. Και σε σχέση με τον πρώην βουλευτή, με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Πασχάλης ο Τσαρούχας: ποια είναι η σεξι Κατερίνα, το παρελθόν και το πρόβλημα υγείας της. Έχει πρόβλημα ακοής, νομίζω, είναι το πρόβλημα. Παρακάτω, στα πράσα η Βύση από την εφορία, μετά την έφοδο της ΑΔΕ και τις βρισχές στο σπίτι του Καρβέλα, πως η μεγάλη σφαγή μεταξύ τους άνοιξε και τον ασκό του Αιώλου. Η τραγουδίστρια ελέγχεται για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και περιοδίες στο εξωτερικό. Και έχει εδώ πέρα μια AI φωτογραφία, έτσι, κακή αποτύπωση της Άννας Βύση, να κλαίει. Στα αριστερά, πώς πιάστηκε ανώμαλος γυναικολόγος. Συνεργαζόταν με όλες τις μεγάλες κλινικές, εκατοντάδες αρχές σεξουαλικής κακοποίησης. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου, υπόθεση Μαζονάκη. Νέο διαμέρισμα με περίεργες δραστηριότητες. Σάουνα με γυάλινες πόρτες και κρεβάτι μασάζ. Αυτός γαζώθηκε στη Γλυφάδα, πώς έφαγαν τον μαφιόζο Νίκο Γκαβανόζη. Τα μέτωπα με τους σκληρούς της θύρας 13.
1: Εδώ πάμε στο οπαδικό.
0: Ναι. Ξεφεύγουμε, λοιπόν, μήπως, από το ρατσιστικό, έτσι.
1: Το θέμα είναι μήπως όλα αυτά
0: συνδέονται,
1: συνδέονται, αλληλοεπηρεάζονται, μπλέκονται και πάει λέγοντας. Πάμε στην πολιτικά. Σταύρος Παπασταύρου, ανάσα για 1,17 εκατομμύρια πολίτες με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Ανασένουν αλλά δεν ζεσταίνονται. Προανήγγειλε αυξημένη στήριξη των οικοκυριών σε σχέση με πέρυσι. Τι είπε για τις επενδύσεις του 1 δισεκατομμυρίου. Μήνυμα ισχύως από το Μητσοτάκη. Η Ελλάδα εδρεώνεται ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Η επίσκεψη Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας σε άμυνα και ενέργεια. Δεν το αντιληφθήκαμε έτσι. Τέλος πάντων, πολιτικά incorrect του Νίκου Καραμαλή. Ο εφιάλτης της χαλαρής κάλπης σκεπάζει το Μαξίμου. Τα γαλάζια φάλτσα που μπαίνουν στο αρχείο της Πειραιώς. Φουλ επίθεση με υπουργική ομάδα κρούσης κατά του κόμματος Σαμαρά. Η Μπουνίτσα, ο Τσίπρας και το μετανιωμένο περιοδικό OK. Όταν η Νοτοπούλου ερωτεύτηκε το Ζορμπά, γράφει. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στο κατάλογό της. Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Ελληνική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προβλέπει το Ευρωπαϊκό Μπλόκο στις υβριδικές μεταναστευτικές πίεσεις στα σύνορα. Η πρόταση της κυβέρνησης για μηχανισμό έκτακτης αντιμετώπισης μαζικών παράνομων ροών. Και δίπλα συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Τι ανατροπές φέρνει η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αντιδρούν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίεβο στην άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές δίζελ. Από την αριστερή στήλη. Η αριστερή στήλη λοιπόν φιλοξενεί το εξοπλιστικό limit up. Αμερικανικοί πύραυλοι αλλάζουν το παιχνίδι πάνω από το Αιγαίο. Συζητήσεις με Ηνωμένες Πολιτείες για απόκτηση έξυπνων οπλικών συστημάτων για τα F-16 Viper και για τα F-35. Ο δικός χάρτης, τα 8 SOS για ιδιοκτήτες ακινήτων πριν κάνουν deal με τον ενοικιαστή. Τι πρέπει να προσέχουν για να είναι επιτυχημένη η μίσθωση. Πώς έγινε η μαφιόζικη εκτέλεση στη Γλυφάδα. Οι σχέσεις με θαμνάκια, μαύρο, παρατσούκλια είναι αυτά. Και το καρτέρι θανάτου. Το σκοτεινό παρελθόν του 52χρονου θύματος. Πού στρέφονται οι έρευνες. Λοιπόν, το θαμνάκια το θυμάμαι την εκτέλεση του. Το μαύρο δεν το θυμάμαι. Έχω χάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Το μαύρο.
0: Το μαύρο. Πάμε.
1: Πάμε στην απογευματινή.
0: Λοιπόν, στις απογευματινή στο πρωτοσέλιδο σήμερα γράφει ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις οίκος στους λογαριασμούς. Χάρη, πες μας λίγο τι σημαίνει αυτό.
1: Είναι οι υπηρεσίες κοινή ωφέλεια.
0: Που 20%, τι ύψος έχουν συνήθως σε έναν λογαριασμό ενός μέσου νοικοκυριού.
1: 5 ευρώ, 7.
0: Τα 7 δηλαδή πάμε στα 3,5 στην καλύτερη.
1: Όχι, κατά 20%.
0: Αφού λέει μειώνονται κατά 50%.
1: Α, 50% νομίζω, ναι. Είπες 20. Εντάξει, θα πάμε στα 3,5. 3,5 ευρώ κέρδος. Είναι κάτι. Θα χρειαστεί να το επενδύσουμε κάπου. Πάρουμε 1,5-2 λίτρα πετρέλαιο παραπάνω.
0: Δύο δύσκολα.
1: Με την ενίσχυση και εκεί.
0: Ναι. Ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες και εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Τι είναι αυτό το τελευταίο καταφύγιο, σαν ταινία ακούγεται.
1: Έτσι, μάλλον κάπου. Είναι, έχουμε εδώ κοντά.
0: Δεν ξέρουμε. Stress tests στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια και δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Αυτό έλειπε. 2,3 δις ευρώ επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Okay. Παραπάνω. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόβο μεταφοράς αερίου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας. Βασίλης Κουρής, το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τον Κωνσταντόπουλο και εκτίθεται πολιτικά για την Άννα Παπαδοπούλου. Γράφει λοιπόν εδώ ο Βασίλης Κουρής. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει η προεκλογική αλλαγή στρατηγική των ΗΠΑ. Διεύρυνση του χάσματος με Ευρωπαϊκή Ένωση και έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι. Ναι, τι είπε ο Ζελένσκι. Δώστε μας, λέει, μια εκεχηρία 60 ημερών. σε όλα τα επίπεδα.
1: Α, για να κάνουμε εκλογές.
0: Και κάνουμε, λέει, εκλογές. Κατάπαυση πυρός. Θέλετε να το πάμε αλλιώς. Σταματήστε να χτυπάτε τις ενεργειακές υποδομές μας. Σταματάμε να χτυπάμε τις ενεργειακές υποδομές σας για 60 μέρες. Και πάμε σε εκλογές.
1: Και αυτό τίμιο.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς κλειδώνουν τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο? Kids Wallet και GovGR Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Ποιοι θα έχουν την εποπτεία? Φαντάζομαι οι γονείς. Δάκτυλος του Κρεμλίνου στο δημοψήφισμα για το Brexit. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αποκάλυψε ότι υπήρξε ρωσική επιρροή το 2016.
1: Παντού ρωσικές επιρροές βλέπουν όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, 2.200.000 δικαιούχοι. Οι 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. Να τις εκτοξεύουν, μην είναι. Κρατήστε μικροκαλάθι. Έτσι. Λοιπόν,
1: δεν μπορείτε να τις δείτε και πού θα φτάσουν.
0: Ναι, ναι. Στο 2,8% η αναπροσαρμογή. Επίδομα 400 ευρώ ετήσιος. Και τέλος την προσωπική διαφορά και αλλαγές σε χειρίας και ΕΑΣ. Οπαδική μάφια πίσω από την εκτέλεση του Παπαγάλου. Είδες, τον Παπαγάλο τον ήξερες?
1: Όχι.
0: Ήξερες μόνο το Θαμνάκι.
1: Μόνο το τραγούδι του Θαμνάκι ήξερα. Και το τραγούδι του Παντζέζη, το, ναι, το, ναι, Παπαγάλο.
0: Λοιπόν, η κόντρα για τα ηνία των συνδέσμων, η σχέση με τον Γιώργο Μοσχούρη και η δολοφονία του στη Γλυφάδα. Στη στήλη Art and Life, το Αλκαζάρ ζωντάνεψε πάλι επί τα από 40 χρόνια. Άνοιξε το τέμενος Χαμζά Μπέι στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ έχει και μια αναφορά στην νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.
1: Και πάμε, πάμε εκεί που όλοι περιμένατε, τη μεγάλη ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ολόκληρη ιστορική ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών όταν το καλώδιο της Κάσου περνά κάτω από την πνίκα, γιατί ο Ρούμπιο ασπάζεται την Ελλάδα μπροστά στην Τουρκία. Γιατί θέλει να διεκδικήσει την Προεδρία των ΗΠΑ, να πω. Ενός κακού μύρια έποντα στα δίχτυα της εφορίας Βύση και Καρβέλας. Ποιος ήταν ο Παπαγάλος, μαφιόζικο χτύπημα με 8 πυροβολισμούς. Οι πρόεδροι ΗΠΑ Ρωσίας ξεφτύλισαν το Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Τρεις ζουν οι θρόνοι των ανθρώπινων μοιασμάτων που παίρνουν γραμμή από τις Βρυξέλλες μετά το ενεργειακό deal των δύο υπερδυνάμεων, την ώρα που η Μέση Ανατολή ανατινάζεται. Σε ποια πλευρά? Μέση Ανατολή, την οποία την ανατινάζουν πάλι. Άλλος πάντων. Σε ποια πλευρά της ιστορίας είναι τελικά η Ελλάδα? Γίναμε εχθροί με τη Ρωσία, στερηθήκαμε φθηνό ρωσικό αέριο και πετρέλαιο και τώρα τρέχουμε. Ναι, αλλά είμαστε με τον Τραμπ που πιο πάνω θαυμάζεις, ο εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Ναι, Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου, αλλά εμείς τα συγκρουστήκαμε με τη Ρωσία. Συγκρουστήκαμε με τη Ρωσία, αλλά παίρνουμε τον αγωγό του LNG των Αμερικανών.
0: Καλά.
1: Καλώς πάντων. Λοιπόν, η άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων και ο πανικός των σατανικών νεοταξιτών, ο Θεός σταμάτησε τα χαμόγελα και αρχίζει τα χαστούκια. Πότε θυμάστε να χαμογελάει ο Θεός? Εγώ θυμάμαι μέσα στους ναούς πάντα να κλαίνουν. Έτσι δεν λέει και η Χαρούλα Αλεξίου στους ναούς των μεγάλων λιγμών? Παραδοσιακά πάντα υπάρχει μια...
0: Αφού το είπε η Χαρούλα
1: μια...
0: Αλεξίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θεολογική προσέγγιση.
1: Δεν ξέρω αν το... Όχι, θέλω να πω ότι προϋπήρχε, ρε παιδί μου. Δεν είναι καινούργιο. Δεν το είπε τώρα. Είναι πόσα χρόνια που...
0: 30 τουλάχιστον. Πάμε διαφημίσεις τώρα. Πάμε. Και να λύσουμε αυτά εκεί.
1: Πάμε. Άρα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Κόντα.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάξης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental. Στην Ορεστιάδα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Επιστρέψαμε. Ακριβώς, ναι, ναι. Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας περιπολία. Από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι, το νησί της Αμοθράκη δηλαδή, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και την υπόλοιπη Θράκη, και από το radioevros.gr διαδικτυακά, ενώ παράλληλα τρέχει και η ζωντανή μας μετάδοση.
0: Όλα τρέχουν.
1: Από το Facebook του Radio Evros, το live streaming στα ελληνικά, που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Mm-hmm. Μεγάλη παρέα, Fit Car Rental, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο, Αρτοποιήματα Κανλάκης στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου. Τροχοκίνηση Καλφόπουλο σε πύργο Ορεστιάδας και Κυπρινό Ορεστιάδας και για επιτόπιο σέρβις. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέλη 39, Καφέ Μπαρ Παντρών στην Πρόκου 1 απέναντι από την Κεντρική Πλατεία και Top Charm, κέντρα ποδολογίας και νυχοπλαστικής σε Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και Έδη Δημότυχο στην Ορφέως 21. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο μερικά δικά μας θεματάκια. Αρχικά να πούμε ότι υπήρχε η εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση και διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Έγινε λίγο ένας χαμός το Σαββατοκύριακο με αυτό το θέμα. Οι συλληφθέντες σήμερα θα οδηγηθούν, οι συλληφθέντες τώρα που αφορούν την περιοχή μας, θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Έτσι τώρα πιο συγκεκριμένα 11 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά ομέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων είναι και εν ενεργεία στρατιωτικός. Αυτός δραστηριοποιούνταν στον Εύρο. Οι συλληφθέντες λοιπόν τι έκαναν? Παράνομη αναζήτηση αρχαιοτήτων, διενέργεια λαθρανασκαφών και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω και εντός οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων. Στη συνέχεια διέθεταν αρχαία μνημεία που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και την παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγωθών με σκοπό την πώλησή τους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξειδικευμένος εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων και διασκόπησης εδάφους, εργαλεία και μηχανήματα, αρχαία νομίσματα, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, 3 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, μέσα επικοινωνίας, 3 κυνηγητικά όπλα, αεροβόλο, πιστόλι, ξυφολόχιο, 875 τουρκικές λίρες, 3 χρυσές λίρες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 11.130 ευρώ.
1: Να πούμε ότι πρόκειται περί αρχαιοκαπηλείας δηλαδή, με κάποια ψήγματα και αναζήτησης θησαυρών.
0: Ναι.
1: Έτσι, μηχανήματα εντοπισμού μετάλλων και τέτοια.
0: Κοζάνη, Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα, Ροδόπη και Εύρος ήταν οι περιοχές που δραστηριοποιούνταν. 60 αστυνομικοί συνεργάστηκαν και συμμετείχαν στην επιχείρηση. Φυσικά προηγήθηκε πολύμηνη προανακριτική έρευνα του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπόλεμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, διενεργήθηκαν φυσικές επιτηρήσεις και εφαρμόστηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις.
1: Έτσι, να πούμε ότι για να φτάσει μια τέτοια επιτυχία και οι διοκτικές αρχές να φτάσουν εκεί, έχουν πολλή προεργασία.
0: Ναι.
1: Από πληροφορίες μέχρι επιχειρήσεις παρακολούθησης μέχρι...
0: Ναι, θα σου πω, είχαν για παράδειγμα την
1: πληροφορία, λέτε,
0: την πληροφορία έπρεπε τέλος πάντων να αποκρυπτογραφήσουν και τις συνομιλίες τους. Δηλαδή λέγανε δουλειά, σοβαρή δουλειά, προθέρμανση και αθλήματα και αναφερόταν σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες. Τζόγκινγκ, γυμναστική και βόλτα χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν τη μετάβαση στην Ήπεθρο με σκοπό την πραγματοποίηση παράνομων αρχαιολογικών ερευνών. Όργανα γυμναστικής αναφερόταν στον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες έρευνες. Φόρτιση παρέπεπε στην προετοιμασία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού. Κέρμα χρησιμοποιούνταν για τα αρχαία νομίσματα, εντάξει, οκ. Okay. Άσπρα αναφερόταν σε ασημένια και χρυσά αρχαία νομίσματα σε καλή κατάσταση. Θαύμα χρησιμοποιούνταν για ανέβρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας. Έτσι. μεταξύ άλλων.
1: Λοιπόν, δεν ήταν τόσο πολύ ευρηματική. Δηλαδή υπάρχει σύνδεση.
0: Είναι.
1: Νοητικά δηλαδή, η κάθε λέξη κλειδί που έχουν επινοήσει έχει μια σύνδεση με το πραγματικό αντικείμενο που περιέγραφαν. Όπως και να έχει, αφού τους έπιασαν, θα φανεί στην πορεία τώρα πώς θα δέσει η δικογραφία. Να πάμε σε κάτι άλλο που αφορά επίσης την περιοχή μας και αναφέρομαι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Διαβάζουμε από το radioevros.gr. Αυξημένα παρουσιάζονται τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, του ιού, στην Θράκη το μήνα Οκτώβριο, καθώς προστίθενται και άλλοι δήμοι που έχει κάνει την εμφάνιση του ιού. Σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης της λίμωξης από τον ΕΟΔΗ. Κατά ένα ανέβηκαν τα κρούσματα στην περιοχή του Εύρου στην πρώτη έκθεση του ΕΟΔΗ για τον Οκτώβριο, στη μία δεκάτου, όπου εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρούσματων στο νομό στα 4. Ήδη από προηγούμενες εκθέσεις ήταν γνωστά ένα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και δύο στην περιοχή του Σουφλίου. Επίσης, από αυτά παραμένει μόνο ένα κρούσμα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα από την περιοχή του Σουφλίου. Στην ίδια έκθεση έγινε γνωστός και ο εντοπισμός κρουσμάτων στο Δήμο Ιάσμου Ροδόπης με ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις και αυτό από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ στην τελευταία έκθεση ο ΕΟΔΗ στις 8 Νοεμβρίου προστέθηκε την τελευταία έκθεση πλέον και η Ξάνθη με ένα κρούσμα στο Δήμο Αυδείρων, επίσης με ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις. Υπενθυμίζεται πως η Ροδόπη μετρούσε ήδη ένα κρούσμα στο Δήμο Κομωτινής. Ως αποτέλεσμα αυτών, ήδη συνολικά για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα κρούσματα που έχουν ανέλθει, που έχουν εντοπιστεί, έχουν ανέλθει πλέον στα 7, με πρώτο τον Εύρο με 4 κρούσματα, 2 σε 2 δήμους, δεύτερη Ροδόπη με 2 κρούσματα σε 2 δήμους και τέλος η Ξάνθη με 1 κρούσμα. Να πούμε τι δείχνει η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ για την πορεία της λίμωξης στη χώρα συνολικά, καθώς την τελευταία εβδομάδα 6 άνθρωποι πέθαναν και καταγράφηκαν 29 εγχώρια κρούσματα, ενώ 15 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έως το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, λοιπόν, είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί 443 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 282 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα δηλαδή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και ήταν από 7 έως 96 ετών. Συνολικά φέτος έχουν καταγραφεί 47 θάνατοι ασθενών με λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου από 53 έως 92 ετών. Mm-hmm. Δηλαδή πλήττονται πιο υψηλές κατηγορίες από άποψη ηλικιακή και συνήθως και με νοσήματα προϋπάρχοντα. Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν κρούσματα του ιού σε άλλους 5 δήμους, του Παλαιού Φαλήρου, της Πύλης Τρικάλων, της Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, της Τανάγρας Βιωτίας και των Αυδείρων της Ξάνθης. Mm-hmm. Αυτά από τον ιό.
0: Ναι, εντάξει, όσο οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και τα κουνούπια ευημερούν.
1: Ναι, θα σου πω χαρακτηριστικά ότι το απόγευμα του Σαββάτου είχε ιδιαίτερη ζέστη και λιγάκι υγρασία, ενώ το πρωί είχε προηγηθεί και αυτή ομίχλη στο γήπεδο. Στην κυριολεξία μας έφαγαν, πήγαμε για μια ώρα για βάδισμα. Όταν λέμε μας έφαγαν, μας ρούφηξαν το αίμα. Αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε. Θέλω να πω ότι πάρα που τα είχαμε λίγο ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Ναι. Με το που είχε συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή τους, κρύφτηκαν λες και είχαμε νεκρανάσταση.
0: Εδώ μετάξει τώρα, δεν ξέρω, λέω τώρα έτσι, σε κάτι τέτοιους χώρους όπως είναι ας πούμε χώροι άθλησης, πλατείες, τέτοια, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται κάτι πιο σκληρό για τα κουνούπια.
1: Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό όταν βαδίζουν ή προπονούνται αθλητές.
0: Ναι, ούτε κι εγώ, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι καλό να είναι τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Και δεν λέμε τώρα να γίνονται ψυκασμοί την ώρα που αθλείται κόσμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσαρμόζεται και το πρόγραμμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει ας πούμε, να ποτιστεί τον καζόν στο στάδιο ας πούμε, το εθνικό και κάποια όλη τη μέρα υπάρχει κόσμος εκεί που κινείται με τον Α ή Β τρόπο, είτε οι ερασιτέχνες όπως πάμε εμείς για λίγο βάδισμα, είτε οι αθλητές που κάνουν συστηματική άθληση των ομάδων. Οπότε βάζεις να ποτίσεις τον καζόν, γίνεται ακόμη πιο έφορες τις συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών.
0: Ναι, λέγω τώρα ας πούμε, μήπως ψεκάζεις, ας πούμε, λέω έτσι, το βράδυ τα ξημερώματα ψεκάζεις για κουνούπια, δεν ξέρω. Yeah, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Δεν του το αφήνεις στην τύχη.
1: Ε, ναι. Το τελείωμά του είναι. Ας το σκεφτώ για τον χρόνο.
0: Ναι, ένα άλλο θέμα. Επειδή δεχτήκαμε αρκετά μηνύματα, κυρίως εχθές, και το διαπιστώνει και κανείς και αυτή την ώρα έξω, έντονη αίσθηση κάπνας στην ατμόσφαιρα εδώ στην Ορεστιάδα. Επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία και μας είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι στην περιοχή.
1: Βάρινε,
0: φυσικά αν ήταν κάτι θα το γνωρίζαμε. Όχι, είναι από τη γειτονική χώρα, από την Τουρκία. Δεν ξέρω τώρα τι καύσεις έχουν εκεί πέρα, αν και είναι τις καλαμιές, δεν ξέρω τι τέλος πάντων καλλιεργούν. Αλλά από εκεί έρχεται όλη αυτή η κάπνα. Τώρα που θα χαλάσει και ο καιρός, αρχίζουν και τα τζάκια που λέει και ο Χάρης, θα είναι ακόμα χειρότερη η ατμόσφαιρα.
1: Πιο έντονη.
0: Ναι. Έχουμε μια ανακοίνωση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας που αφορά την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης, απασχόλησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας και γράφει «Αδικαιολόγητη οικονομική και υπηρεσιακή επιβάρυνση». Λοιπόν, και είναι προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η πρόσφατη μετακίνηση της Δημαρίας Υποστήριξης Ορεστιάδας στη Θεσσαλονίκη για την εκτέλεση μίας και μόνο οκτάωρης νυχτερινής υπηρεσίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, οι συνάδελφοί μας αποχώρησαν από την Ορεστιάδα και έπειτα από περίπου 6 ώρες ταξιδιού έφτασαν στη Θεσσαλονίκη περί τις 4 το μεσημέρι. Στις 9 αναχώρησαν από το ξενοδοχείο για την υπηρεσία τους στις 9 το βράδυ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Η επιστροφή στο ξενοδοχείο πραγματοποιήθηκε περίπου στις 6.30 το πρωί, ενώ ο οδηγός, λόγω της ανάγκης μετακίνησης του λεωφορείου στο λιμάνι, μπόρεσε να ξεκουραστεί μόλις περί τις 7 το πρωί και χρειάστηκε να σηκωθεί λίγο πριν από τις 12. Με το check-out να πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 12, η αναχώρηση για την Ορεστιάδα έγινε στη 1. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, ποιος μπορεί να θεωρεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες διασφαλίζονται η σωματική αντοχή, η πνευματική εγρήγορση και πρωτίστως η ασφάλεια των συναδέλφων μας? Δεν αφισβητούμε την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων όπου αυτή κρίνεται απαραίτητα. Αντιθέτως, αναγνωρίζουμε πλήρως τις υπηρεσιακές απαιτήσεις και την υποχρέωση του αστυνομικού προσωπικού να ανταποκρίνεται σε αυτές. Αυτό όμως που αμφισβητούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τέτοιες μετακινήσεις, όταν δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη η απόσταση, η διάρκεια της αποστολής, οι πραγματικές συνθήκες ανάπαυσης και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από τη συσσωρευμένη κόπωση. Επιπλέον, για την κάλυψη μιας και μόνο οκτάωρης υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη από προσωπικό που εδρεύει στην Ορεστιάδα, απαιτήθηκε η διάθεση λεωφορείου, η πραγματοποίηση πολύωρης μετάβασης και επιστροφής, καθώς και η διαμονή των αστυνομικών σε ξενοδοχείο. Πρόκειται για μια μετακίνηση που συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρηση, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα έξοδα καυσίμων και τη συνολική λειτουργική επιβάρηση του λεωφορείου, το κόστος διαμονής του αστυνομικού προσωπικού, τις προβλεπόμενες δαπάνες εκτός έδρας όπου αυτές καταβάλλονται, τις λοιπές δαπάνες που συνδέονται με τη μετακίνηση και την υπηστήριξη της αποστολής, τη διάθεση προσωπικού και μέσων για ένα χρονικό διάστημα πολλαπλάσιο της πραγματικής διάρκειας της παραχόμενης υπηρεσίας. Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η συγκεκριμένη επιλογή ήταν η πλέον συμφέρουσα, τόσο από επιχειρησιακής όσο και από οικονομικής πλευράς. Δεν είναι δυνατόν να παραβλέπεται το γεγονός ότι για την εκτέλεση 8 ωρών υπηρεσίας απαιτείται η δέσμευση προσωπικού και μέσων για ένα ολόκληρο σχέδιο.

0: της Ένωσης, της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, και έχει κοινοποιηθεί στο Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας τον αντιστράτηγο τον κύριο Παπαδόπουλο, ΓΕΠΑΔ Ανατολικής, το Γενικό μάλλον, τι είναι τώρα, τέλος πάντων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον κύριο Τσιάρα, τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας τον κύριο Μανταρλή και τα μέλη της Ένωσης.
1: Και εδώ που τα λέμε, έτσι όπως περιγράφονται οι ώρες, έχουν απόλυτο δίκιο. Δηλαδή τώρα ο οδηγός που κλήθηκε με 4-5 ώρες ύπνου κι αν να επιστρέψει πίσω, που δεν ξέρεις ποτέ και τι είδους συνθήκες επικρατούν στον δρόμο, να χθες είχε καταιγίδα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα όλων. Λοιπόν, και μια που είπα καταιγίδα και οι καταιγίδες σβήνουν τις φωτιές, ας πάμε να δούμε το θετικό της υπόθεσης, καθώς μειωμένες κατά 36,4% δείχνουν να είναι οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε σύγκριση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, ενώ σημαντική υποχώρηση καταγράφεται και στον αριθμό των πυρκαγιών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, το EFFIS, από την 1η Μαΐου έως τις 7 Οκτωβρίου του 2026 έχουν καεί συνολικά 335.780 στρέμματα, ενώ καταγράφηκαν 4.274 ενάρξεις πυρκαγιών. Ο αριθμός των ενάρξεων εμφανίζονται μειωμένος κατά 24,4% σε σχέση με το μέσο όρο της 20ετίας, που διαμορφώνεται στα 5.651 περιστατικά. Η εικόνα αποτιμάται θετικά από την πολιτική προστασία, με τις αρμόδιες πηγές να επισημαίνουν ότι η βελτίωση είναι ιδιαίτερα σημαντική στις δασικές εκτάσεις και κυρίως στα δάση. Ωστόσο, παρά τη συνολική μείωση, 4 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου ευθύνονται για την καταστροφή περίπου 195.000, δηλαδή για περισσότερο από το μισό της συνολικής καμένης έκτασης. Οπότε μια καλύτερη εικόνα και αυτή από τις πυρκαγιές, καθώς όσο περισσότερο δάσος γλιτώνουμε κάθε χρόνο, προλαβαίνουν και τα προηγουμένως καμένα να ανακάμψουν και αυτά και να έρθουν ξανά τα φυσιολογικά τους επίπεδα.
0: Μακάρι, πραγματικά, δηλαδή είδαμε φέτος αυτή τη φωτιά που ξέσπασε στην Ρούσα και φοβήθηκε το μάτι μας, ναι, να μην επεκταθεί, να μην φτάσει στο δάσος της Δαδιάς, σε όποιο κομμάτι τέλος πάντων διασώθηκε, και η καταστροφή γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το επόμενο μέρος εκπομπής, όπου θα έχουμε τον κύριο Κευρεκίδη, τον πρόεδρο των Αρτοπιών Εύρου και δεύτερο αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕΕ. Έχει και αυτή την ιδιότητα ο κύριος Κευρεκίδης. Θα μιλήσουμε για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Αρτοπιών. Τώρα όμως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail.

0: με την αξιοπιστία της Centersoft One. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Σπύρο!
4: Έλα, αγάπη μου.
3: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
4: Ναι, αυτά.
3: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
4: Τι είναι αυτά?
3: Είναι Bold Bunny.
4: Α, ωραία είναι.
3: Είπαμε. Είναι Bold Bunny.
5: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
3: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
5: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
3: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
5: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
5: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Νεύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Νεύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή περιπολία.
1: Πάμε λοιπόν εδώ πάντα από το Ράδιο Εύρος και την ακριτική Ορεστιάδα. Λοιπόν, να δούμε, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κευρακίδη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοποιών του Εύρου, αλλά και δεύτερος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Καλά τα λέμε, κύριε Κευρακίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Γενικός γραμματέας στην Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας.
1: Γενικός γραμματέας, μάλιστα. Λοιπόν, αφορμή για την επικοινωνία μας, στάθηκαν κάποια δημοσιεύματα που βλέπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
0: Τις προηγούμενες,
1: ότι πολλά αρτοπία και παραδοσιακά κλείνουν, γιατί δεν αντέχουν το δυσβάστακτο πλέον κόστος της ενέργειας, των εξόδων τελικά γενικά της συντήρησης και της λειτουργίας τους.
0: Σήμερα,
1: άλλη εφημερίδα, διαβάσαμε ότι επίκειται και αύξηση για μία ακόμη φορά των τιμών. Τώρα, ποια από όλα αυτά θα επιβεβαιώσετε και ποια θα αιτιολογήσετε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για κάθε επάγγελμα, αλλά το δικό σας που είναι και στη βάση της διατροφικής αλυσίδας μας είναι αναγκαίο.
2: Πάμε. Λοιπόν, επίκειται πάλι αύξηση, δεν το κατάλαβα. Η τελευταία αύξηση στο ψωμί έγινε τέλη 21, τότε με την Ουκρανία, αρχές 22. Οπότε το ψωμί έχει ανατιμηθεί εδώ και 4 χρόνια.
1: Μια στιγμή. Τώρα θα επέμβω, γιατί θυμάμαι να αγοράζω συγκεκριμένο ψωμί πέρυσι με 1,10 και έχει πει είναι 1,20 ας πούμε. Συγκεκριμένο τύπο σε πρατήρια εδώ.
2: Η τιμή του ψωμιού διαμορφώνεται ελεύθερα σύμφωνα με τα έξοδα που έχει ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε αρτοποιός. Είναι ελεύθερη η τιμή του. Τώρα αν αγοράζατε κάπου 1,10 και το έκανε μετά 1,20, μπορεί να υπάρχει και με 1,30 και με 1,40 και με 1,10 να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι ελεύθερη τιμή. Εγώ λέω για το γενικό σύνολο ότι η συντριπτική πλειοψηφία, η τελευταία ανατίμηση που έγινε στο ψωμί ήταν τέλη 21, αρχές 22.
1: Λαμβάνετε αυτό, βοηθήστε μας λίγο, ως απόφαση από την Ομοσπονδία σας?
2: Όχι, δεν μπορεί, αυτό λέω. Είναι ελεύθερη, η τιμή είναι ελεύθερη. Ο κάθε αρτοποιός, σύμφωνα με τα έξοδά του, βάζει και την τιμή του.
1: Άρα θεωρούμε ότι αυξήθηκε όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις οι αρτοποιητικές ανεβάζουν κατά την τιμή.
2: Μάλιστα. Ακριβώς τότε. Γι' αυτό είπα ότι η τελευταία ανατίμηση, γι' αυτό και έβαλα τέλη 21, συγκεκριμένα επειδή ασχολείσαι και εσύ με αυτό, η αύξηση στο ρεύμα ξεκίνησε τον Αύγουστο 21. Και πήγε μέχρι το 22, μέσα στο 22 ήταν πάρα πολύ ακριβά, γι' αυτό και τότε είχαν δοθεί επιδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενέργεια. Πάμε τώρα και στα σημερινά. Πέρσι η ενέργεια, το ρεύμα συγκεκριμένα, στήχησε από 12 λεπτά σε ένα αρτοποιείο μέχρι 16 λεπτά, αναλόγως τι κλίμακα ήταν, 16 με 17. Φέτος, δηλαδή αυτό το μήνα, τον Αύγουστο, έχει γίνει ήδη μια ανατίμηση της τάξης, ξεκινάει από 0,18 κιλοβατόρα και φτάνει μέχρι 0,25. Είναι μια ανατίμηση κοντά στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για τον Αύγουστο, δεν πάμε
1: Οι εφημερίδες, οι εφημερίδες αναφέρουν, οι εφημερίδες τώρα, έτσι, έχω μπροστά μου εδώ την κόντρα, που λέει ότι οι επαγγελματίες, εσείς δηλαδή, μιλάτε για μια ενεργειακή επιβάρηση τουλάχιστον 40%. Εγώ θα πω ότι μπορεί να είναι και περισσότερη, γιατί από το Μάρτιο, όπως άρχισε να ανεβαίνει, δεν έχει σταματήσει καθόλου την ανιούσα.
2: Φανταστείτε ένα μέσο αρτοπείο που καίει 10.000 κιλοβατόρες, εκεί θέλω να καταλήξω, το μήνα. 10.000 κιλοβατόρες με 7 λεπτά, 8 που έχει ανέβει σίγουρα, εγώ θέλω να είμαι λίγο πιο συγκρατημένος, είναι 800 ευρώ το μήνα μόνο από το ρεύμα. Να πάμε και στο πετρέλαιο. 1.000 λίτρα το μήνα θέλει ένα μέσο αρτοπείο. 1000, πέρσι τέτοια εποχή το πετρέλαιο είχε 1,60 με 1,70. Φέτος έχει 2,10 με 2,20 και 2,30. 1000 λίτρα. Με 60 λεπτά διαφορά είναι άλλα 600. 600 και 700, 1300 ευρώ το μήνα έχει επιβαρυνθεί μόνο από την ενέργεια ένα αρτοπείο. Δεν βάζω, βλέπετε, δεν βάζω καθόλου τις αυξήσεις στα άλευρα, γιατί έχουμε καταντήσει να, αν και είναι η πρώτη μας φίλη, να λέμε δεν βαριέσαι, αυτό είναι το πιο φτηνό. Όταν στο ψωμί η ενέργεια είναι αυτή κόστος το 35%. Δεν βάζω τα εργατικά που καλά κάναν και ανεβήκανε, αλλά θα βάλω το μη μισθολογικό κόστος. Έχει ανεβεί πάρα μα πάρα πολύ. Μεταφορικά είχε 0,03 λεπτά στο κιλό το αλεύρι και αυτή τη στιγμή έχει 0,06 στο κιλό το αλεύρι. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να μπορέσει. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να κρατηθεί ένα μέσο αρτοπείο και πολύ παραπάνω ένα αρτοπείο το οποίο είναι σε παραμεθόριες περιοχές και ειδικά σε κάποια χωριά που υπήρχαν όταν είχε κόσμο και δούλευε και μοίραζε και σε διάφορα χωριά γύρω-γύρω, γιατί είναι το κοινωνικό έργο που κάνει ο Φούρναρης. Μην ξεχνάτε τι είχε συμβεί πριν λίγο διάστημα, όταν σε κάποια χωριά ο αρτοπίος είπε δεν μπορώ να φέρω άλλο και αναγκαστήκαμε να κάνουμε παρεμβάσεις, γιατί φανταστείτε να πάει στη γιαγιά, στον παππού και να πηγαίνει 5 ψωμιά σε κάθε χωριό και να γυρίζει με το αυτοκίνητο εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα βάλω την εργατόρα. Η τιμή του ψωμιού που κρατιέται σε αυτά τα επίπεδα είναι γιατί μέσα σε ένα αρτοπείο δουλεύει όλη η οικογένεια.
1: Το κοινωνικό ρόλο που λέτε, συγγνώμη, τώρα θα τον ενισχύσω λιγάκι με ένα προσωπικό παράδειγμα. Κάνουμε έτσι πιο περισσότερο διάλογο. Η δική μου στο χωριό τώρα, τον καιρό που ήταν, κρεμούσαν απ' έξω από το μπαλκόνι μια σακούλα που περιείχε τα χρήματα. Παίρναγε ο Φούρναρης, ακόμα δηλαδή και χωρίς να ξυπνήσουν. Έβαζε μέσα στη σακούλα το ψωμί, έπαιρνε τα χρήματα. Αν είχε ρέστα, τα άφηνε εκεί και όλα καλά, όλα ωραία. Δηλαδή αυτό είναι ο κοινωνικός ρόλος που δεν θα την κάνει το κάτι το σούπερ μάρκετ. Εγώ όμως ήθελα εδώ πέρα να πω κάτι. Το σούπερ μάρκετ που είναι ο δυνητικός σας αντίπαλος, τέλος πάντων, ουσιαστικά, πιστεύετε ότι μπορεί να δουλεύει στο κομμάτι του ψωμιού ακόμα και με ίσα βάρκα, ίσα πανί ή και με χάσιμο, προκειμένου να σβήσει τον ανταγωνισμό που είστε εσείς?
2: Όπως ακριβώς έσβησε όλα τα μικρά τα μίνι μάρκετ που υπήρχαν και τα μικρά τα ψιλικατζίδικα. Και φτάσαμε μετά σε αυτές τις τιμές και έρχεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση που ήταν και λέει έχουμε ακρίβεια ή έχουμε συμφωνίες κυριών για να κρατήσουν τις τιμές. Ποιες τιμές? Ο πληθωρισμός πώς ανέβηκε τον Αύγουστο? Μας λέγανε και το Σεπτέμβρη. Φαίνεται. Γιατί ανέβηκε όταν έχουν κάνει συμφωνίες και λένε 10 και 15% χαμηλότερα κάποια είδη? Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Δεν μας ενοχλεί ο ανταγωνισμός, ο θεμητός ανταγωνισμός. Ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι αυτό το προϊόν που παίρνει είναι καταψυγμένο. Δεν μπορεί και να κάτι ακόμα, γιατί κάνουμε τη μολυψία σαν ομοσπονδία συνέχεια. Ναι, έχουν ένα προϊόν πιο φτηνό από εμάς, στα είδη ψωμιού. Όλα τα άλλα προϊόντα σε τιμή κιλού, γιατί ο καταναλωτής δεν κοιτάει τα γραμμαρία, όπως δεν κοιτάει και ότι γράφει πάνω αν το γράφει, γιατί βλέπει ταμπέλα φούρνος, σου λέει φούρνος είναι και εδώ πέρα σαν τον γειτονά μου που πήγαινε, που πηγαίνω, δεν είναι φούρνος. Σύνει μόνο καταψυγμένο ψωμί το οποίο έρχεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και έχει διάρκεια ζωής πάνω από χρόνο. Πώς γίνεται, δεν γνωρίζω. Εμείς θα πάρουμε το αλεύρι μας, θα βάλουμε το νερό, τη μαγιά, το αλάτι, θα το ζυμώσουμε, θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί το ζυμάρι, θα το τεμαχίσουμε στα γραμμάρια που πάντα το κάνουμε πιο βαρύ, θα το πλάσουμε με τα χέρια, θα το αφήσουμε να φουσκώσει που λέμε να οριμάσει, θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο, θα το ψήσουμε και στον ίδιο χώρο θα το πουλήσουμε. Όλη αυτή η διαδικασία που την είπατε μερικά δευτερόλεπτα διαρκεί για τον αρτοπείο 3 ώρες.
0: Μεγάλη διαφορά.
2: Και με τις τιμές ακριβώς. και ας μου πούνε εμένα ένα προϊόν όπου το φρέσκο ψωμί, το φρέσκο προϊόν, οποιοδήποτε, δεν βάζω το ψωμί, μπορεί να είναι πιο φτηνό από ένα καταψυγμένο. Ένα οποιοδήποτε προϊόν, γνωρίζουμε είτε είναι ψάρια είτε είναι κρέατα, δεν θέλω να αναφέρω άλλα προϊόντα, ότι τα καταψυγμένα είναι πιο φτηνά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μόνο ένα είδος ψωμιού και εκείνο δεν ξέρουμε αν είναι όλη την ώρα.
1: Ναι.
2: Πιο φτηνό από εμάς. Όλα τα άλλα είδη στην τιμή κιλού είναι από 50 έως 1 ευρώ επιπλέον. Από ό,τι στο φούρνο της γειτονιάς.
0: Κύριε Κυβρακίδη, αυτό που λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σας, ότι έχουν κλείσει 1500 αρτοπία, είναι ρεαλιστικός αριθμός, είναι πραγματικό δεδομένο?
2: Είναι πραγματικό δεδομένο. Υπάρχουν κάποιοι που βγήκαν στη σύνταξη. Αν
0: εντάξει,
2: και παλιά...
0: Είναι μια φυσική εξέλιξη.
1: Ναι, παλιά όμως το έπαιρνε ο επόμενος.
2: Ποιος επόμενος, 2-3 τρέχανε, ποιος θα το πρωτοπάρει. Τώρα δεν υπάρχει. Είναι οι ώρες εργασίας, είναι η ένταση της δουλειάς και είναι όλη η οικογένεια η οποία πρέπει να δουλεύει. Γι' αυτό μένει η τιμή σταθερή. Γιατί σε ένα αρτοπίο δουλεύουν 3 άτομα από την ίδια οικογένεια 12 ώρες, 300 τη μέρα, 350 μέρες το χρόνο. Έχουν κλείσει 1500 αρτοπία, όπως και στον Εύρο. Και γνωρίζετε και εσείς, και στον Βόρειο Εύρο έχουν κλείσει αρτοπία. Και θα κλείσουν και άλλα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που έγινε τον Αύγουστο του 2015, που ονομάσανε φούρνους τα καταστήματα που ψήνουν καταψυγμένο ψωμί και ο καταναλωτής μπερδεύεται. Μεγαλύτερη σύγχυση από αυτό δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει καμιά οδηγία, για να μην, λένε ότι θέλουν, δεν υπάρχει καμιά οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νόμος 3526 του 2007 πήρε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεχώριζε το αρτοπείο από όλα τα άλλα καταστήματα που είτε ψήναν είτε πουλούσαν ψωμί. Αυτό είναι η μεγαλύτερη σύγχυση που δημιουργείται στον καταναλωτή. Δεν έχουμε πρόβλημα να ψήσουν, να πουλήσουν, αλλά να ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτό το προϊόν είναι καταψυγμένο.
1: Λύσεις υπάρχουν. Ποια είναι η διεκδίκησή σας απέναντι στην κυβέρνηση? Την όποια κυβέρνηση.
2: Η μία ήταν αυτή και η άλλη τώρα με την ενέργεια ζητήσαμε 7 λεπτά την κιλοβατόρα επιδότηση. Γιατί το να δίνουν 95 εκατομμύρια στις βιομηχανίες επιδότηση στην ενέργεια και να μην δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συγγνώμη, αλλά εμένα καλό πάει το μυαλό μου.
1: Η αντιδράση των κυβερνώντων πάνω στην πρότασή σας? Δηλαδή ήταν θετική η προσέγγιση, θα το συζητήσουμε, θα κάνουμε.
0: Θα δούμε.
2: Να δούμε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι.
2: Να δούμε.
1: Ναι. Βλέπουμε μέχρι τότε εμείς.
0: Το θέμα είναι
2: να κλείσουν καμιά χιλιάρια αρτοπία ακόμα και μετά θα δούμε. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Κύριε Κυβρακίδη, να σας ευχαριστήσουμε για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Τώρα ελπίζουμε να έρθουν.
1: Να ευχηθούμε, ναι, να πράγματα.
0: Πιο θετικές ειδήσεις και να τα συζητάμε έτσι. Ή τέλος πάντων, μην προλαβαίνετε να το συζητάμε γιατί έχετε πολλή δουλειά.
1: Και στις δύο περιπτώσεις θα μας χαροποιούσε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εργασία, στη μέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Άλλος ένας κλάδος που είναι πολύ σημαντικός έτσι, για την διατροφική μας επάρκεια.
1: Η Ελλάδα, η ελληνική διατροφική συμπεριφορά έχει πολύ ψηλά το ψωμί. Σε άλλες χώρες το ψωμί θα μπορούσε να είναι ένα μέρος των όλων φαγητών. Δηλαδή εμείς συνοδεύουμε κάθε φαγητό με ψωμί. Είναι δηλαδή τεράστιο.
0: Και το ψωμί με ψωμί το τρώμε.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος κάθε φορά που κάτι συμβαίνει στο ψωμί. Και στην οικονομία μας και στις συνήθειές μας.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα να μείνουμε λίγο... πριν πάμε στις διαφημίσεις, έχει εμφανιστεί ένας όμιλος ενεργών πολιτών, έτσι λέγεται, στην Αλεξανδρούπολη, μαζί για έναν καλύτερο Δήμο, όπου μπροστά βγαίνει τέλος πάντων ο κύριος Γερακόπουλος. Δεν ξέρω αν τέλος πάντων έχουν γίνει οι διεργασίες και έχει ξεχωρίσει αυτός. Από το email του κύριου Γερακόπουλου τέλος πάντων το λάβαμε. Τώρα υπάρχει έτσι μια επόνοια ότι θα είναι ένας νέος συνδυασμός που θα διεκδικήσει το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, λέει, αν η αποτυχία είχε εικόνα, αυτή θα ήταν η κατεστραμμένη δρόμη της Δημοτικής Ενότητας Φερών. Και γράφει λοιπόν ότι ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών δέχθηκε πολλές διαμαρτυρίες και παράπονα από κατοίκους των Φερών, οι οποίοι εξέφρασαν τις βαθιές ανησυχίες τους για την απαράδεκτη κατάσταση του οδικού δικτύου στην πόλη και τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας. Το γεγονός που προκάλεσε για άλλη μια φορά την αγανάκτησή τους ήταν η παρέμβαση που έκανε η Δημοτική Αρχή με προσωρινά και επικίνδυνα μπαλώματα σε κάποια σημεία λακκούβες. Η λύση στην απαράδεκτη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δρόμοι της περιοχής αλλά και ολόκληρου του Δήμου είναι ένας γενικός ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει συνολικές αποκαταστάσεις, δίνοντας οριστικό τέλος στους κινδύνους που εγκυμονούν οι κακοτεχνίες και η εγκατάλειψη. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να δώσει άμεσα προτεραιότητα στις ανησυχίες και τους φόβους των συμπολιτών μας, να αντιμετωπίσει άμεσα την επικίνδυνη και απαράδεκτη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει δρόμοι, λόγω της δικής της ολιγορίας και αδιαφορίας, με μια συνολική και ουσιαστική παρέμβαση. Αυτά γράφει το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή του Ομίλου Ενεργών Πολιτών για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, και έτσι κάπως ας πούμε δείχνει ότι υπάρχει μια τάση να μπαίνουμε σε μια έτσι προεκλογική δραστηριότητα.
1: Ναι, λίγο-λίγο
0: θα αρχίσουν να,
1: να διαμορφώνονται κινήματα και τάσεις και θα φανεί. Ναι. Λοιπόν, να μεταφέρουμε στον κύριο Κευρεκίδη εδώ τους πολύ φιλικούς χαιρετισμούς και αγωνιστικούς, θα έλεγα, από το φίλο μας τον Σταύρο τον Καλλάκη εδώ πέρα. Είναι του παραρτήματος της Οριστιάδας.
0: Μάλιστα, σωστά. Λοιπόν, έχει πάει σχεδόν 9:30. Να πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε να δούμε τον καιρό μας αλλά και τις διεθνείς ειδήσεις, οι οποίες είναι έτσι αρκετές.
1: Ναι, μαζεύτηκαν μέσα από το κύριο Σταυρούλαπα, ξαγρυπνά, επαγρυπνά εκεί.
0: Έτσι.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
14: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ, μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-19703. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS, αυτό τα αρτικόλεξα, και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr, έτσι για να γίνει πιο κατανοητό και ραδιοφωνικά, es1goretail.gr. Γράφετε και ενημερώνεστε. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε την πρωινή μας περιπολία. Να πούμε βέβαια ότι και σήμερα μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, σε αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Με τα τηλέφωνα για την Ορεστιάδα να είναι το 255-2025-331 και για το Διδημότυχο το 255-3-02-0202.
1: Να θυμίσουμε την ύπαρξη του Παντρών και τη συμπόρευσή του μαζί μας απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, από το πρωί μέχρι σχεδόν το άλλο πρωί. Μπορείτε να γευτείτε τα πάντα. Στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, όπου πάτε, λέτε 1924, που είναι ο κωδικός που ξεκλειδώνει μια προσφορά της τάξης του 24% ως έκπτωση στις αγορές σας και αντιστοιχεί στο έτος το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το κατάστημα. Όσον ούπο για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, να θυμάστε ότι κάντε τον προγραμματισμό σας αν θέλετε να προμηθευτείτε θερμάστρα πετρελαίου, 30% έκπτωση στις σόμπες αυτές. Μαζί μας τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο Ορεστιάδας για επιτόπιο σέρβις. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα αλλαγής ελαστικού στο σημείο που σας συνέβη το πρόβλημα. Υπάρχουν μεγάλα οχήματα, αγροτικές ασχολίες, τρακτέρ, αλωνιστικές μηχανές κτλ.
0: Άσε που σιγά σιγά μπαίνουμε και στον προγραμματισμό των χειμερινών ελαστικών όσοι τέλος πάντων
1: κάνουμε. Ναι, και αυτό ακόμα, αυτό θα το δούμε πάλι. Ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε τον κύριο Καλφόπουλο έτσι να μας πει τα νέα δεδομένα στο χώρο. Αρτοποιήματα Καλλάκης, μια τεράστια ποικιλία αρτοσκευασμάτων με παρόλα τα προβλήματα που ακούγατε προηγουμένως και από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κευρικίδη, η κατάσταση, είπαμε, για τους αρτοποιούς που προσπαθούν να περιορίσουν τις αυξήσεις έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πολύ πρωτογενές υλικό για τη διατροφή μας. Αρτοποιήματα Καλλάκης λοιπόν πολλά χρόνια στο Σοφικό του Δημοτήχου και λίγο λιγότερα εδώ στην Κωνσταντινούπολη 175 στην Ορεστιάδα. Τεράστια ποικιλία, φοβερή ποιότητα, εκπληκτική εξυπηρέτηση. Fit Car Rental μαζί μας ακόμη για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. Καλά που το άφησα τελευταίο αυτό, γιατί θα θυμηθώ να πάω μετά το αυτοκίνητο. Στις 10 είναι το ραντεβού, σημείωσα το Γιάννη.
0: Θα φύγεις νωρίτερα ή θα τους καθυστερήσεις τους ανθρώπους.
1: Δεν πειράζει, πάω 5 λεπτά αργότερα. Λοιπόν, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 2552-028-525. Τηλεφωνήστε για να κλείσετε ραντεβού, γιατί εντάξει, είμαι διαθέσιμη συνεχώς.
0: Ωραία, λοιπόν, και κάτι τώρα, πριν πάμε να δούμε τον καιρό. Χρήσιμο για όσους κινούνται στην Ορεστιάδα με το αυτοκίνητο. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι η οδός Ζαρίφη από το ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το ύψος της Βενιζέλου έχει κλείσει. Οπότε η κίνηση έχει διοχετευθεί με διπλή κατεύθυνση μέσω της οδού Καλλιουπόλεως, πάλι από το ίδιο ύψος. Δηλαδή από
1: τα βόρεια μιλάμε.
0: Ναι. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι οδηγοί έχοντας την κίνηση από βόρεια προς νότια, δηλαδή από τη Βενιζέλου προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, θεωρούν ότι συνεχίζει η διπλή κατεύθυνση της Καλλιουπόλεως και μετά τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να εισέρχονται στο αντίθετο ρεύμα, γιατί από εκείνο το ύψος και μετά ξαναγίνεται μονοδρόμηση και μάλιστα με την αντίθετη κατεύθυνση. Προσοχή λοιπόν για όσο κρατήσουν αυτές οι εργασίες. Δεν ξέρω αν θέλει και μια έτσι πιο καλή σήμανση ο δρόμος, αλλά και όσοι μας ακούτε τέλος πάντων, έχετε το υπόψη. Ακόμα και αν κινήσετε κανονικά, μη σας έρθει κανένας.
1: Ναι, παραδείγματος χάρη είναι ένα απαγορευτικό εισόδου χαρακτηριστικό ενδεικτικό μονοδρόμησης στο ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου το σημείο που η Καλλιπόλεως αρχίζει την να πηγαίνει προς τον νότο,
0: ναι,
1: που αρχίζει τη μονοδρόμηση, θα μπορούσε να είναι αποτρεπτικό, να φαίνεται δηλαδή έντονα στον οδηγό, ναι, που πάει να βγει με αντίθετη κατεύθυνση. Λοιπόν, να πάμε λίγο στη Σαμοθράκη να μπούμε σε πιο υγρή διαδικασία, καθώς έρχονται οι βροχές.
0: Ευρωχές
1: λοιπόν. Σήμερα στη Σαμοθράκη για τις 12 η ώρα το πρωί προβλέπεται καταιγίδα. Καταιγίδα με 11 πρωί, το λες 12 μεσημέρι. Λοιπόν, 19 βαθμούς και 3 αποφόρνω του ανατολικού ανέμου. 21 βαθμοί με καταιγίδα και στις 3 και 3 αποφόρνω νοτιά. 20 βαθμοί στις 6 πάλι με καταιγίδα και 2 μποφόρ νότιο ανατολικού ανέμου, ενώ υποβαθμίζεται λιγάκι, πέφτει η ένταση της βροχής στις 9 η ώρα με 18 βαθμούς και 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και τα μεσάνυχτα με 19 βαθμούς και 2 μποφόρ νότιο ανατολικού. Καταιγίδα θα αναβαθμιστεί και πάλι σε καταιγίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, το πρωί όμως θα είναι και πάλι έντονη βροχή, ξανά λίγο πιο πεσμένης έντασης. 15 βαθμοί στις 9 η ώρα με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και τη βροχή να πέφτει και 16 μόλις βαθμοί η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στις 12 και στις 3 με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και τη βροχή να συνεχίζεται.
0: Ωραία, πάμε απέναντι, πάμε Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι εκεί που ήταν και το πρωί όταν ξεκινήσαμε. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταβολή της θερμοκρασίας. Έχει 17,8 βαθμούς. Θα ανέβει στους 23 στις 12. Βέβαια, αυτά τα σύννεφα που βλέπετε τώρα όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή μέσω του Facebook θα πυκνώσουν ακόμα περισσότερο. Στις 12 λοιπόν 23 βαθμοί, στις 3 αναμένεται μια ασθενής βροχόπτωση στην Αλεξανδρούπολη με 24 βαθμούς Κελσίου, να είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας αυτή. Στις 6 σταματά για λίγο, ο υδροάργυρος εκείνη την ώρα θα πέσει στους 22, το βράδυ στις 9 θα έχει 19 βαθμούς με ασθενή βροχόπτωση η οποία μέχρι τα μεσάνυχτα θα ενισχυθεί. Αύριο το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 16 βαθμούς με ασθενής βροχόπτωση και 4 μποφόρ βόρειας διεύθυνσης άνεμο. Αυτή η διεύθυνση και αυτή η ένταση θα κρατήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα, όπως και η θερμοκρασία, καθώς θα βρέχει συνεχώς, όχι με ιδιαίτερη ένταση, και στις 6 το απόγευμα θα έχουμε μια ενίσχυση των ανέμων στα 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία εκείνη την ώρα να πέφτει στους 15 βαθμούς και το βράδυ της Τρίτης στις 9 να έχει 13 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη.
1: Να ανέβουμε, να ανηφορήσουμε προς το σουφλί. Δευτέρα σήμερα και στις 12 η ώρα 23 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και ακόμα αρκετά σύννεφα με ηλιοφάνεια. Στις 3 25 βαθμοί με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και ακόμα λιγότερα σύννεφα με περισσότερη ηλιοφάνεια. Προσπαθεί να σπάσει τα στεγανά, αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί για πολύ, καθώς στις 6 22 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βόρειο-δυτικού ανέμου και ασθενής βροχόπτωση, ενώ οι βαθμοί γίνονται 18 στις 9 η ώρα, 3 τα μποφόρ του βορειοδυτικού ανέμου και αρχίζει η βροχή να γίνεται εντονότερη. Πάλι όμως θα πέσει η έντασή της στα μεσάνυχτα με 17 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου, ασθενής η βροχή. Ασθενής και αύριο το πρωί στις 9 με 14 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ βοριά. Κατόπιν ισχυροποιείται και στις 3 θα έχουμε 15 βαθμούς θερμοκρασία, 5 μποφόρ βοριά και έντονη βροχόπτωση.
0: Λοιπόν, σειρά του Δημοτήχου, εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 18,3, θα φτάσει στους 22 στις 12, 26 η υψηλότερη θερμοκρασία για την πόλη του Δημοτήχου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, μέχρι τότε αρκετά σύννεφα και άνεμη περίπου στα 2 μποφόρ. Στις 6 το απόγευμα αρχίζει μια ασθενής βροχή να πέφτει στο Δημότικο, θα ρίξει και τη θερμοκρασία εκείνη την ώρα στους 22, το βράδυ πιο έντονη βροχόπτωση με 18 βαθμούς, θα βρέχει και αύριο το πρωί, για να καταλάβετε αύριο το πρωί στις 6 θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα στο Δημότικο, τους 15 βαθμούς, καθώς στις 9 η ώρα αύριο προβλέπονται 14 βαθμοί με ασθενής βροχόπτωση. Στις 12 παραμένει εκεί ο υδράργυρος στους 14, αλλά ενισχύεται η ένταση της βροχής και παραμένει έτσι ισχυρή η βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας με τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 14 βαθμούς.
1: Έτσι, παρόμοια κατάσταση και στην Ορεστιάδα, στους 14-15 βαθμούς θα είναι αύριο, ενώ σήμερα έχει 26. Ναι. Λοιπόν, 22 βαθμοί σήμερα στην πόλη μας στις 12 η ώρα με 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα, όπως αρκετά σύννεφα θα υπάρχουν στον ουρανό της Ορεστιάδας και στις 3, 26 βαθμοί θερμοκρασία τότε, 2 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Στους 23 βαθμούς υποχωρεί στις 6 η ώρα το απόγευμα, με 4 μποφόρ βορειοδυτικού και αρκετά σύννεφα, και αρχίζει η καταιγίδα στις 9 με 20 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Καταιγίδα και τα μεσάνυχτα με 18 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοδυτικού, ενώ αύριο το πρωί 14 βαθμοί Κελσίου στις 9 με ασθενή βροχόπτωση, και μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας πάλι 14 βαθμοί όλη την υπόλοιπη μέρα σχεδόν. Από τις 9 μέχρι τις 5, μέχρι τις 3 το απόγευμα, βροχή, πολύ βροχή, 4 μποφόρ βόρειο-βορειοδυτικού ανέμου, και έτσι θα πάει η αυριανή μέρα, έτσι θα κυλήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να βάλουμε και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, να την πούμε και καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
0: Καλώς την.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είναι εκεί πέρα ο καιρός, θέλω να μου πείτε αρχικά.
0: Προς το παρόν έχουμε ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες δηλαδή, αλλά συννεφιά.
2: Α, οκ. Γιατί εδώ μας σταύρεξε λίγο εχθές. Και σήμερα έτσι πάει να μας αγυρίσει, ή ήταν ότι δεν έβρεξε. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αφού ξεκινάει και η Δευτέρα έτσι ωραία, χαρούμενα, χαρούμενα, να τη χαλάσουμε λίγο με τις ειδήσεις από τον κόσμο. Ναι, θα ξεκινήσουμε λίγο άσχημα. Ως συνήθως, να δούμε τα διεθνή μας, και δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, ας πούμε, εκεί πέρα στο Ριάντ. Δεν πάνε και πολύ καλά. Και τα χειρότερα δεν έχουν ακόμα έρθει. Έτσι λένε οι Χούθοι μετά από την εφωνική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Να πούμε λοιπόν ότι ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε, άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ήταν στην επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ. Αυτό ανακοίνωσε η Αρχή Πολιτικής Προστασίας, συγγνώμη, Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας τη Δευτέρα. Η επίθεση προκάλεσε επίσης και υλικές ζημιές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Πολύ λογικό. Βρίσκεται υπό αξιολόγηση η έκταση των ζημιών συνολικά. Και την ευθύνη φυσικά ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα τώρα με τις Σαουδαραβικές Αρχές, στην επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι που προηγήθηκε το Σάββατο και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Οι νεκροί περιλαμβάνουν 4 Σαουδάραβες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν υπήκοοι, αλλοδαποί υπήκοοι. Και η Ινδική Πρεσβεία στο Ριάντ ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός πολίτης που είχε τραυματιστεί υπέκυψε στα τραύματά του και έτσι ανέβασε τον αρχικό απολογισμό των νεκρών από 12 σε 13. Εντάξει. Τι να πούμε, έχει προκαλέσει πανικό το όλο θέμα, γιατί βλέπουμε αυτές τις επιθέσεις τις απανοτές, και είναι και αυτή η δήλωση συν της άλλης ότι τα χειρότερα δεν έχουν ακόμα έρθει. Είναι σε όλο αυτό το φάσμα που βλέπουμε με την αναστάτωση και τις επιθέσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τι να πούμε, είμαστε σε αυτό το κλίμα, παραμένουμε δυστυχώς σε αυτό το κλίμα. Πάμε όμως σε άλλο μέτωπο, το οποίο τώρα εδώ πέρα τι ακριβώς συμβαίνει. Αναμένουμε κάποιες δηλώσεις από πλευράς Ρωσίας, η οποία όμως στηρίχθηκε ηχθείως. Είχαμε ανακοίνωση από τον Τραμπ για μια ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι χαιρέτησε αυτή την προοπτική μάλιστα. Ουσιαστικά όλο το θέμα το ξεκίνησε ο Τραμπ με ανακοίνωσή του, ο οποίος είπε οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Δεν είναι και η φούλα και η κυρία, αλλά κάτι είναι, γιατί τις βλέπουμε αρκετά έντονα τελευταία, έτσι, άμα θυμάστε. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει ακόμα σχολιάσει την ανακοίνωση, δεν το επιβεβαιώνει δηλαδή, ούτε και το αρνείται. Το Κίεβο, από την άλλη, καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα. Οπότε, τώρα τι ενεργειακή και η κυρία θα μπορούσε να είναι αυτή με νέα ρωσικά πλήγματα, επίσης μένει να το δούμε. Πάντως, ο Τραμπ είναι. Το λέει, το έγραψε και με κεφαλαία, να σας πω. Το social. Ναι.
0: Δεν πιστεύω να βάλει και καμιά άγρια φατσούλα emoji.
2: Όχι, emoji δεν έχει. Το υπογράφει βέβαια. Λέει President Donald J. Trump. Με κεφαλαία και το όνομα του πόλου. Μην μπερδευτούμε και νομίζουμε κανένα άλλο πρόεδρο. Γιατί και η Αμερική θα είναι σαν την Ελλάδα. Θα φωνάξει πρόεδρο, θα σηκωθούν και οι καρέκλες, μάλλον. Οπότε το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Ρωσία δεν το επιβεβαιώνει. Ο Ζελένσκι λέει αρχικά ότι δεν γνωρίζω μια τέτοια συμφωνία. Ποιος την έκανε, με ποιον έχει, πολύ γέλιο δηλαδή όλο αυτό. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποδεχτεί. Δηλαδή, ναι, αν τα συμφώνησε, ας πούμε, η Αμερική μέσα κι εμείς. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η δέσμευση από, ρωσική, από τη ρωσική πλευρά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τώρα κατά πόσο έχει συμφωνήσει η Ρωσία από τη στιγμή που το Κίεβο καταγγέλει και τα νέα ρωσικά πλήγματα, είναι σχετικό. Γιατί πάλι και τα πλήγματα είναι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ναι. Συγκεκριμένα πληγή σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο. Τώρα, μόνος του είναι ο Τραμπ σε όλο αυτό. Να το έχει συμφωνήσει το μεταξύ με τον Πούτιν, να το έχει γράψει ο Τραμπ και να τον βγάλει ψεύτη ο Πούτιν, έξαλλος θα είναι τώρα ο Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μένει να δούμε τι τελικά ισχύει και όλα αυτά, ενώ έχει προκαλέσει όλο αυτό θετικές αντιδράσεις ήδη, παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, και από συμμάχους της Ουκρανίας, από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Γενικότερα οι περισσότεροι το χαιρετίζουν κάτι τέτοιο. Εντάξει, λέει, τόσα χρόνια πόλεμο στη γειτονιά μας, θα σταματήσει επιτέλους κάποια στιγμή, κάτι τουλάχιστον να σταματήσει. Από την άλλη, τώρα να πάμε και παρακάτω, είναι και σε άλλες περιοχές που η εκεχηρία δουλεύει. Δηλαδή, ένας χρόνος έχει περάσει από την εκεχηρία στη Γάζα και η Γάζα είναι εξαιρετικά, λέγεται ακόμα.
1: Δεν έγινε ριβιέρα της Μέσης Ανατολής που ήθελε ο Τραμπ?
2: Ακόμα την καίνε για να την κάνουν ριβιέρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η γενοκτονία. Ακόμα έχουν μείνει κάποιοι εκεί μέρα, μερικοί, για να την κάνουν ριβιέρα. Άλλο και από εκεί πέρα θέμα. Έχει γενικότερα τεράστιες καταστροφές. Έχουμε ένα ολόκληρο χρόνο από πέρσι, λέγαμε τέτοια εποχή, για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που λέγαμε μακάρι να λειτουργήσει, αλλά οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στις εξελίξεις, ακόμα και αν το αρνούνται, ας πούμε, το θέμα. Με καθημερινού

0: Χάμας εξυποχώρησε απέναντι στη Χάμας. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Γενικότερα το βλέπουμε αυτό, ότι στις πολεμικές συγκρούσεις οι εκλογές παίζουν τεράστιο ρόλο. Όπως το είπαμε και για την όλη σύγκρουση, αν θυμάστε, Ιράν είπα ότι δύσκολο να κάνει πλήγμα ο Τραμπ πριν τις εκλογές που αναμένονται κτλ. Κτλ. Το βλέπετε τι γίνεται. Οι εκλογές παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτά τα θέματα. Δεν περνάει πολύ καλά και η Ινδία. Θα σας πω έτσι τα πολύ γρήγορα ότι το κέντρο του Νέου Δελχή παραμένει αποκλεισμένο για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα της Ινδίας, γιατί είναι προγραμματισμένη μία ακόμα κινητοποίηση κατά της αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, που ουσιαστικά είναι μία διαδικασία που οδήγησε στον αποκλεισμό εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Mm-hmm. Και εκεί δεν περνούν καλά, και εκεί οι εκλογές είναι σημείο σύγκρουσης. Οπότε από την αντιπολίτευση του Κογκρέσου, ο Ραούλ Γκάντι έχει καλέσει τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν το απόγευμα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς το ανώτατο δικαστήριο για να ζητήσουν την παρέτηση του Προέδρου της Εκλογικής Επιτροπής. Αυτά σας λέω έτσι μόνο. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο και τα εντός συνόρων. Πάμε σιγά σιγά να μπούμε και στα δικά μας θέματα. Πάμε λίγο να δούμε το θέμα με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αναμένουμε παρεμβάσεις στην επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Δεν ξέρω έτσι αν είστε έτοιμοι για όλο αυτό που θα έρθει.
1: Δηλαδή?
0: Με το πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν,
1: λένε για 35 λεπτά, έτσι να φτάσει τα 35 λεπτά η επιδότηση. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε και την τιμή για να πανηγυρίσουμε,
2: ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι. Άμα λοιπόν, τα αφαιρέσεις από τα 3 ευρώ, δεν θα βοηθήσει και πολύ.
0: Θα σας πω έτσι για να σας βοηθήσω λίγο τώρα. Αν έβγαινε σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,96 ευρώ το λίτρο, έτσι. Μαζί με την επιδότηση των 20 λεπτών τώρα, αυτό. Οπότε για να έχουμε έτσι ένα σημείο κάπου να προσδιοριζόμαστε. Τώρα, η διαφορά πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης είναι ο χαμηλότερος κατά 13 λεπτά ειδικός φόρος συν το ΦΠΑ 24%. Και βασική επιδίωξη του επιτελείου είναι η τιμή εκείνης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 που έκλεισε τον Απρίλιο. Όλα αυτά έχουμε τα δεδομένα ουσιαστικά. Και να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι αναμένονται αύριο να κοινωθούν οι παρεμβάσεις, δεν έχουν κλειδώσει το 100%. Δηλαδή, λέει, θέλουμε να το φτάσουμε εκεί. Αυτά τα δεδομένα έχουμε σήμερα, τα οποία αλλάζουν και συνεχώς. Όπως είπαμε, ο στόχος είναι αυτό, να φτάσει κάτω από τα 1,75. Τώρα, το πιο ήπιο σενάριο προβλέπει τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,71 ευρώ το λίτρο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, η βασική προϋπόθεση είναι να ανέλθει η επιδότηση στην Αγγλία στα 25 λεπτά. Τα 15 τα λεπτά θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά του προϋπολογισμού και τα άλλα 10 το διελιστήριο. Γιατί δεν είναι μόνο να έχουν την επιδότηση, είναι και πού θα τα βρούνε. Είναι αυτό το ζήτημα. Ενώ το πιο απαιτητικό δημοσιονομικά προβλέπει τιμή εκκίνησης στα 1,61 ευρώ, όπου σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση στην Αγγλία θα πρέπει να ανέλθει στα 35 λεπτά. Και μαζί με όλα αυτά θα ανακοινωθεί και η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το βασικό σενάριο εδώ τώρα προβλέπει αύξηση στο 20%. Υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για 30% αν αντέχει ο κουμπαράς. Αυτά, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Θα σας πω όμως ότι έχουμε πολλές ειδήσεις στο radioevros.gr, βέβαια. Έχουμε και το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου να το δείτε, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τη συνεδρία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με σημαντικά θέματα, τις πληρωμές εβδομάδας, όλα αυτά το radioevros.gr.
1: Σε ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Καλή σου μέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Εμείς σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με Νίκο Πατούνα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Δηδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553.

0: 11-0-3-14. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
1: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ράδιο Εύρω.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
13: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
14: Και τώρα, στον 97,1 Radio Evros, Ευρωσκόπιο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας, αυτή τη Δευτέρα 12 του Οκτώβρη του 2026. 8 λεπτά μετά τις 10 ξεκινάμε και μέχρι τη 1 συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί παραλαμβάνουμε στην ουσία αέρα, χρόνο, ραδιοφωνικό, μικρόφωνα, στούντιο και θέσεις για να συνεχίσουμε από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Έτσι συμβαίνει πάντα εδώ. Το μόνο ζωντανό πρωινό μεσημεριανό πρόγραμμα ενημερωτικής ζώνης στον Εύρο είναι αυτό. Και έτσι συνεχίζουμε μέχρι τη 1 με το Ευρωσκόπιό μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσοι περιπολούσατε μέχρι πριν από λίγο με τον Γιάννη Παπαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταύρουλα Γελανταράκη στα τελευταία λεπτά με την πρωινή περιπολία. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι και εδώ να μείνετε. Ξέρετε, έχετε κάθε λόγο. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα. Εδώ στο Ράδιο Εύρο, στις ίδιες συχνότητες, δύο είναι. Μία στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 97,1 παραδοσιακά η συχνότητά μας, στα FM, και μία για το νότιο Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη μας, στην υπόλοιπη Θράκη, στους 95,3 στα FM. Καλημέρα σε όλη τη Θράκη, σε όλο τον Εύρο, σε όλους τους ευρύτες του Απανταχού, εντός και εκτός Ελλάδας. Το Ράδιο Εύρο είναι εδώ και το Ευρωσκόπιο. Καθημερινά από αυτή την ώρα μέχρι τη μία ευρωσκοπεύει με τον ευρωφακό του σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και είναι όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας πάντα ανοιχτή στη διάθεσή σας κάθε τρόπος για να ακούσουμε τη δική σας φωνή, για να διαβάσουμε το δικό σας μήνυμα, για να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη δική σας σκέψη, το δικό σας προβληματισμό και τις ανησυχίες σας, τις καταγγελίες σας, τις μαρτυρίες σας. Τις χαρές σας και τις λύπες σας. Έτσι τα μοιραζόμαστε όλα κάθε μέρα εδώ, ζωντανά. Ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει. 2552-029-413 το σταθερό, το τηλεφωνικό κέντρο στο Ράδιο Εύρο, στη διάθεσή σας ο αριθμός 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Κινητό για γραπτά μηνύματα, για φωτογραφίες, βίντεο μέσω Viber, για επικοινωνία μέσω WhatsApp ή Telegram και SMS βεβαίως κλασικά στο 6977-549-975 επικοινωνούμε. 6977-549-975 τα γραπτά σας μηνύματα. info@papakiradioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. info@papakiradioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ανοιχτό και σας περιμένει. Αδριανοπόλεως 170 ο χώρος μας, για να δούμε και τη φυσική μας διεύθυνση, γιατί εντάξει με τα ηλεκτρονικά μέσα και τα εξ αποστάσεως, αλλά έχουμε και τα εξ επαφής, τα από κοντά που έχουν άλλη χάρη, άλλη αξία. Αδριανοπόλεως 170 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, μια καταστάση στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, ο χώρος μας. Σας περιμένουμε και από κοντά αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας για μια καλημέρα εδώ. Αυτά για το ξεκίνημα για τις συστάσεις, για να ξανασυστηθούμε ή για να πρώτο συστηθούμε, να γνωριστούμε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Αλλά ελάτε κι εσείς να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε, να μας δώσετε το δικό σας στίγμα, τη στιγμή σας. Όπως κάνει τώρα το κορίτσι μας εδώ με το φωνητικό μήνυμα η φωνή μας, για να ακούσω.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτε Εστιατόριο, να έχουμε μια όμορφη μέρα, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Μακριά από κακοτοπιές, να είναι χαμογελαστή, ωρεξάτη πολύ και χαμογελαστή και αισιόδοξη και όλα τα καλά. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα φόνη μας, ωρεξάτη φόνη με την όρεξη. Εκεί πέρα να μας την ανοίγετε καθημερινά στο Χαγιάτι, με όλα τα απαραίτητα αισθητικά που μας μετέφερε, μας περιέγραψε η φόνη. Όλη τη θετική ενέργεια, την καλή της διάθεση. Έτσι πετυχαίνει και το καλό φαγάκι. Άλλωστε, έτσι ξεκινάμε και τη μέρα μας όμορφα. Με τέτοιες ευχές, πώς θα γίνει δηλαδή διαφορετικά? Θα πάνε όλα καλύτερα. Χαμογελαστή, καλημέρα από τη φόνη μας ήταν αυτή. Ηχητικό μηνυματάκι, παρακαλώ. Και να το καθιερώθηκε. Από το Χαγιάτι, για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Άλλωστε, αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η απάντηση στο καθημερινό μας ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι είναι, και σήμερα Χαγιάτι θα φάμε. Στο 2552-02-25-25 καλούμε και να το. Στο τραπέζι μας, τόσο εύκολα, γρήγορα, ξέγνιαστα, απλά, οικονομικά, ξεκούραστα, απολαυστικά. Λαχταριστό Χαγιάτι, η κουζίνα του σπιτιού μας. Στην Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Και καλημέρα στα κορίτσια μας όλα εκεί στο Χαγιάτι, που τώρα μαγειρεύουν για μας, να μας περιποιηθούν κατάλληλα. Και τα αγόρια μας στη συνέχεια, καλημέρα στους διανομείς από το Χαγιάτι, που θα μας φέρουν το φαγάκι μας στο τραπέζι μας. Καλά μαγειρέματα, καλές προετοιμασίες, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, Χαγιάτη. Καλημέρα στο κορίτσι μας, στο μικρό Δεριό, στη Λούλα. Γεια σου, Λουλίτσα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, κορίτσι. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι, στο Πανετόλιο Αγρινίου. Μας στέλνει 12 κόκκινα τριαντάφυλλα και ευχές για καλή εβδομάδα η Δέσποινα. Τα τριαντάφυλλα, ο αριθμός αυτών, όσες και οι μέρες του Οκτώβρη. 12 Οκτωβρίου σήμερα, 12 τριαντάφυλλακια από το Δεσποινάκι. Γεια σου, Δέσποινα. Που είδα και ένα μήνυμα για καλημέρα από τον Στρατή. Σε ποια εφαρμογή ήταν και την έκλεισα τώρα και μου διέφυγε, Στρατή? Καλημέρα και σε σένα, ναι, πάντως. Να είσαι γερός. Περιμένω να οριστικοποιήσουμε το ραντεβού μας. Θα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Καλημέρα και στα κουφώματα Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr, Εθνομαρτύρων 143. Κουφώματα, αλουμινοκατασκευές, προγράμματα, εξοικονομώ, αυτονομώ. Αποκτούμε και εξασφαλίζουμε έναν οικολογικότερο και ταυτόχρονα οικονομικότερο τρόπο ζωής. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το χώρο μας με τα κουφώματα Καραφιλίδης, με νέα συστήματα κουφωμάτων, όλη η νέα τεχνολογία, όλες οι νέες τεχνολογίες. Και η υψηλή αισθητική είναι εκεί, στο Καραφιλίδη. Είναι εδώ, είναι παντού. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr και 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στο δικό σας χώρο, στη δική σας ανάγκη. Εγγυημένα για μια ζωή. Προϊόντα και υπηρεσίες τεχνική υποστήριξη διαρκείας για πάντα. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Για τέτοια εγγύηση προϊόντων και υπηρεσιών μιλάμε. Καραφιλίδης κουφώματα και όχι μόνο. Πάμε και στα Δημοτίκαλη να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί, σε όλους τους συνεργάτες τους, σε όλο το αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών Δημοτίκαλη, στα κεντρικά, στα γραφεία τους, στη Νέα Ορεστιάδα και στους οδηγούς, στους μεταφορείς, στους εργαζόμενους, στα φορτηγά, στα φορτηγάκια, στις φορτηγάρες, σε όλο το στόλο του. Δημοτίκαλη σημαίνει μεταφορές και μετακομίσεις. Αυτός έχει τις λύσεις από το 1976, εδώ και μισό αιώνα, και έτσι μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Μεγάλη εταιρεία, μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία. Δημοτίκαλης. Δημοτίκαλης.com και διαδικτυακά και 2552-021-420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης μας για μεταφορά των προϊόντων, των εμπορευμάτων, είτε να στείλουμε είτε να παραλάβουμε στην ώρα τους όλα, με συνέπεια πάντα και ασφαλώς με ασφάλεια. Και τον οικοκυριό μας που θα το εμπιστευτούμε για μετακόμιση στο Δημοτίκαλη, φυσικά. Καλημέρα. Καλημέρα στο κατάστημα Κεραμιτσής, στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας παραμένουμε. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Και το αξιόπιστο συνεργείο βεβαίως ποδηλάτων εντός του χώρου του, εντός του καταστήματος στην Κωνσταντινούπολη 198. Και το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές από μακριά, από απόσταση. Κεραμιτσής.gr, τόσο εύκολα. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή για ποδήλατα παντός τύπου, όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Όργανα γυμναστικής, συμπληρώματα διατροφής, ρουχισμός αθλητικός, διάφορα αξεσουάρ και για τους μικρούς μας φίλους πατίνια, skateboards, rollers, όλα είναι εκεί. Κράνη φυσικά εννοείται και κράνη. Όλα τα αξεσουάρ είπαμε και τα απαραίτητα για την ασφάλεια στους δρόμους. Κεραμιτσής, στην Κωνσταντινούπολη 198 στη Νέα Ορεστιάδα. Νέα Ορεστιάδα και Διδημότυχο πάμε για μια καλημέρα στο Top Charm εκεί. Στο τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο, στο τμήμα ονειχοπλαστικής και ποδολογίας στη Νέα Ορεστιάδα. Καλύπτει τις ανάγκες για αισθητική και ομορφιά δηλαδή, αλλά και υγεία και περιποίηση και φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, χεριών και ποδιών σε όλο το Βόρειο Εύρο. Το Top Charm είναι top, το λέει και το όνομά του, δεν υπάρχει πιο πάνω, είναι top. Το κορυφαίο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Στο Διδημότυχο Ορφέως 21. Στη Νέα Ορεστιάδα αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί. Τηλέφωνο για ραντεβού 2552-025-331. Όλη μέρα ανοιχτά 9 με 9, οπότε θα βρούμε χρόνο και για τον εαυτό μας. Να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε εμάς, επιτέλους. 2552-025-331. Για αισθητικές παρεμβάσεις, για θεραπείες εξειδικευμένες, για ανακούφιση, προστασία, φροντίδα, ομορφιά χεριών ποδιών. Άνω και κάτω άκρων. Το Top Charm είναι εδώ. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα έχουμε λύση, έχουμε πρόταση, έχουμε επιλογή, έχουμε προορισμό. Το παραδοσιακό κρυοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Τη βάζουμε στο τραπέζι μας, τη δίνουμε στα παιδιά μας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα, ο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου Λυκείου. Και στο τέλος της Βασιλείας Κωνσταντίνου, όταν πλέον γίνεται υποκράτους προς πύργο, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Εκεί βρίσκουμε και έκλεκτα ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, εννοείται. Ντόπια κρέατα φυσικά, αλλά και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Για παράδειγμα, το χωριάτικο λουκάνικο παραγωγής Κώστα. Απίθανο, δεν υπάρχει καλύτερο. Όπως το θέλεις, τα λουκάνικα. Με τα δικά σας υλικά, αν προτιμάτε, κάντε την παραγγελία σας, αλλά και με τις προτάσεις από τον Κώστα Αποστολίδη. Κάθε είδος λουκάνικο είναι εκεί. Ψηλά, χοντρά, χοιρινά, μοσχαρινά, μοσχαρινά κοτόπουλο, ανάμεικτα, μοσχάρι χοιρινό, μοσχάρι καυτερά, χοιρινό χωρίς καυτερό, λίγο καυτερό, έτσι για την ιδέα μόνο, για τη γεύση, όλα είναι εκεί. Κώστας Αποστολίδης και το χωριάτικο παραδοσιακό λουκάνικο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και όλα στο χώρο μας και με ένα τηλεφώνημα και ο Καβουρμάς ο Θρακιώτικος ο παραδοσιακός από Βόλιο Κρέας και όλα τα κρεοπαρασκευάσματα και τα κρεατικά του στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 25520-25432 διανομές κατοίκων κάνει ο Κώστας και αυτό πολύ εξυπηρετεί από το κρεοπόλιο στο σπίτι μας. Τσακ τσακ 25520-25432. Πάμε και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης τώρα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής που αλλού. Φροντίδα για όλους, αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Και στην Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Διδημότυχο, το νέο κατάστημα τους τελευταίους μήνες στην Ορεστιάδος 86, στον κεντρικό, κοντά στο δημοτικό στάδιο. Στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά στη γωνία τους. Εκεί Αδριανοπόλεως και Σκρά γωνία η έδρα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Με προϊόντα περιποίησης για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίοδο της ζωής μας, ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας. Πάντα κοντά μας για να κάνει, να βελτιώσει τις συνθήκες καθημερινότητάς μας, να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, πιο εύκολη. Και με τα προϊόντα του και με τις υπηρεσίες του. Δοβρίδης και με το ταξίδι και η σημείωση αμαία για μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό με το ειδικά διασκευασμένο όχημα, το ταξίδι και η σημείωση αμαία 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας, αλλά και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Μελέτη ύπνου, μελετάμε τον ύπνο στο σπίτι μας, στο χώρο μας, στο κρεβάτι μας, καταλαβαίνετε. Όχι σε κλινική ύπνου, σε κάποιο νοσοκομείο να εκτεθούμε και να ξοδευτούμε, να καταξοδευτούμε. Στο σπίτι μας, η μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Απαλλασσόμαστε από το ροχαλιτό, από τις συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα, από τους πρωινούς πονοκεφάλους που μας ταλαιπωρούν, από την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου και τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Πάνω απ' όλα βεβαίως προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, αυτό είναι το σπουδαιότερο. 2552-024-027 τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα παυλάνια.gr διαδικτυακά. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Την καλημέρα μας σε όλη την τοπική αγορά. Και στους καλύτερους φίλους μας, λίγο περισσότερο. Στους κορυφαίους, ο καθένας στο είδος του και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα του. Και στη φιλοξενία δεν υπάρχει. Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη. Υπάρχει δηλαδή. Και υπάρχει εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Και αυτό είναι μοναδικό. Έχει τη μοναδικότητά του, έχει την παράδοση στη φιλοξενία. Είναι το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη από το 1923. Παραμένει ζωντανό και ακμαίο και συνεχίζει δυνατά διανομή και με την ημέρα και με το μήνα. Διαμονή με το μήνα τώρα, καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι να το ξέρουν αυτό οι φοιτητές, οι στρατιωτικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες, ότι γίνονται και ειδικές τιμές με το μήνα για κάποιον που θέλει να εκμισθώσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο Βιέννη και για γκρουπ και για συνεργεία εταιριών. Το ξενοδοχείο Βιέννη στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην ωραία του 50. Δύο βήματα από το κέντρο δεν είναι τίποτα. Είναι η Ορεστιάδα άλλωστε. Μια μεγαλούπολη. Χανόμαστε στις αποστάσεις. Ωραίες του 50. Ξενοδοχείο Βιέννη. hotelpavlavienne.gr για περισσότερα. Ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρες και αυτό είναι χρήσιμο να το γνωρίζουμε. Όχι κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες όπως συνηθίζουν πια τα ξενοδοχεία τα περισσότερα. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινη αντιμετώπιση. Για φιλοξενία με παράδοση. Ο άνθρωπός μας, ο δικός μας άνθρωπος είναι πάντα εκεί στη ρεσεψιόν να μας περιμένει, να μας εξυπηρετήσει για την ασφάλειά μας, για τη σιγουριά μας. 24 ώρες 24 ώρες ανοιχτά. Μια ιστορία φιλοξενίας είναι εκεί και συνεχίζει να γράφεται στο ξενοδοχείο Βιέννη, στη Νέα Ορεστιάδα. Και η ιστορία εδώ συνεχίζεται στο ευρωσκόπιό μας με μια μουσική καλημέρα για να προχωρήσουμε σήμερα και στα υπόλοιπα θέματά μας και στους καλεσμένους μας και στις σταθερές μας στήλες και στις έκτακτες περιπτώσεις που θα προκύψουν, οτιδήποτε εδώ να το μοιραστούμε μαζί σας, να το αντιμετωπίσουμε παρέα. Μέχρι τη μία άλλωστε ζωντανά είμαστε και προχωράμε έτσι με μια μουσική καλημέρα για να οδηγηθούμε στα υπόλοιπα που έρχονται. Τα καλύτερα είναι μπροστά σε κάθε περίπτωση. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Για να δούμε, θα βγει ο ήλιος σήμερα ή έτσι θα είναι μουντή ημέρα συννεφιασμένη. Μάλλον έτσι θα είναι και θα περιμένουμε και βροχές. Είχαμε κάποιες έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και με καταστροφές στη Θράκη. Στην Ξάνθη διάβαζα πρωί-πρωί ότι άνοιξαν οι ουρανοί, λέει, μέσα στη νύχτα και πλημμύρισαν δρόμοι. Έγιναν έτσι διάφορα προβλήματα, δημιουργήθηκαν. Ελπίζουμε να μείνουμε εδώ όμως, μην έχουμε τίποτα άλλο. Θα έχουμε κάποια ξεσπάσματα του καιρού λίγο πιο έντονα, μας είπε και ο μετεωρολόγος μας. Από την Παρασκευή είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, από το Χρυσόστομο Παρανό που πάντα ξέρει και μας προετοιμάζει κατάλληλα. Οπότε από σήμερα και αύριο και μεθαύριο περιμένουμε διάφορα. Και πτώση της θερμοκρασίας σίγουρα, πιο αισθητή στη συνέχεια και της ημέρας και της αυριανής και της μεθαυριανής ακόμα περισσότερο. 12 του Οκτώβρη πια, στα μέσα του Οκτωβρίου, στην καρδιά του φθινοπόρου είμαστε. Τι περιμένουμε και πάλι καλά να λέμε. 28η-25η ημέρα του έτους η σημερινή που ζούμε, φίλες και φίλοι. Εν έτη 2026, εδώ ζωντανά συνεχίζουμε. Ο ήλιος ανέτειλε πριν ακριβώς 3 ώρες, 28 λεπτά μετά τις 7 το πρωί. Θα δύσει 5 λεπτά πριν τις 7 το βράδυ. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, διότι υπάρχει και ο Ανδρόμαχος, αν δεν το ξέρετε. Γιορτάζει σήμερα μαζί με την Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά, Ανδρόμαχε και Ανδρομάχη και Μάχη. Και ο Βαλάντιος και ο Βαλάντης γιορτάζουν σήμερα του Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρο. Για όσους είναι βαφτισμένοι Βαλάντιοι, αφιερωμένοι στον Άγιο Βαλάντιο, με το όνομα Βαλάντης ή Βαλάντιος, γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους, όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή, αλλά και τα γενέθλιά σας, να τη χαρείτε αυτή τη δική σας μέρα ακόμα περισσότερο. Φανούλα ακούει, χρόνια πολλά Φανή, αν ακούει Φανή, πήρε την άδειά της και είναι εκτός γραφείου σήμερα. Μας ακούει καθημερινά. Εκτός από σήμερα που έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά λοιπόν. Να σε γερή, όμορφη. Από μέσα προς τα έξω πάντα η ομορφιά. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε και ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996. Από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας καθιερώθηκε ως τέτοια. Και αρθρίτιδα, ξέρετε, είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, αλλά και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, λοιπόν, η σημερινή σε παγκόσμιο, σε ιατρικό επίπεδο. Από 12 μέχρι 18 Οκτωβρίου 2026, από σήμερα δηλαδή μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Κυριακή, η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη συντήρηση. Σε ποια συντήρηση όμως? Στον αρχαιολογικό χώρο η συντήρηση είναι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής ημέρας συντήρησης για όλη αυτή την εβδομάδα, με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών στο τέλος της, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, και στόχο των εκδηλώσεων την ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Έτσι προγραμματίζονται ποικίλες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα ενίοτε. Θα δούμε και στην πορεία της εβδομάδας τι θα ανακοινωθεί για την περιοχή μας. Σε μουσεία, σε μνημεία, σε εργαστήρια συντήρησης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εργασίες και να γνωρίσει τη δουλειά του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Αυτός είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής ημέρα συντήρησης, που από σήμερα μέχρι και στην κορύφωσή της, την ημέρα ανήμερα, 18 Οκτωβρίου την Κυριακή, είναι προγραμματισμένες διάφορες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στην Ισπανία τώρα είναι εθνική γιορτή για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Οι Ισπανοί, με συγχωρείτε, το γιορτάζουν πολύ που βρήκανε την Αμερικανική Ήπειρο, την ανακάλυψη ο Χριστόφορος Κολόμβος. Και από την άλλη είναι και παγκοσμίως η ημέρα της Ισπανικής γλώσσας σήμερα που γιορτάζει. Με απόφαση της UNESCO το 2010, κάθε χρόνο, 12 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα Ισπανικής γλώσσας για να τιμηθεί η Ισπανική γλώσσα, μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Επελέγει βεβαίως το 12 Οκτωβρίου ως ημέρα της Ισπανικής γλώσσας, επειδή την ημερομηνία αυτή, όπως είπαμε, το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στην Αμερική. Και δεν την είπαν όμως Κολομβική ή Κολομβία, είπαν άλλη χώρα Κολομβία. Την είπαν Αμερική από τον Αμέρικο. Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει σήμερα. Η σημερινή Γουινέα γιορτάζει σήμερα την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Συνέβη αυτό το 1968. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά ζωντανά εδώ.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ράδιο Εύρος.
12: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
18: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.

πάμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας. Να συνεχίσουμε το ζωντανό ευρωσκόπιό μας. Να ακούμε ένα υπέροχο τραγούδι που ήδη ξεκίνησε να μας δίνει το ρυθμό. Και υπό αυτόν τον ρυθμό προχωράμε.

Προχωράμε για να κάνουμε και ένα σύντομο ταξιδάκι στο χρόνο, έτσι να λάβουμε χρήσιμες πληροφορίες για γεγονότα του παρελθόντος με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, να παραδειγματιστούμε από κάποια, να αποφύγουμε κάποια άλλα ως παραδείγματα προς αποφυγή, αλλά προς μίμηση, ανάλογα. 12 Οκτωβρίου και 322 π.Χ. η πρώτη στάση μας, τόσο πίσω θα πάμε. Σα σήμερα αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο Αθηναίος ρητόρας και πολιτικός ο Δημοσθένης, πίνοντας ποσότητα μελάνης στο ναό του Ποσειδώνα στην Καλαβρία του Σαρονικού, τον σημερινό Πόρο. Άλμα στο χρόνο και 1492 για τη συνέχεια η επόμενη στάση. Όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος, όπως από την αρχή είπαμε, έφτασε στις Μπαχάμες. Σα σήμερα νομίζοντας ότι βρίσκεται στην Νότια Ασία. Και το 1792 γιορτάζεται για πρώτη φορά η μέρα του Κολόμβου στη Νέα Υόρκη. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορτάσουν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στον κόσμο. 1862 και ο Όθωνας και η Αμαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα σαν σήμερα. 9 το βράδυ ήταν όταν απέπλευσαν από το λιμάνι του Πειραιά, εσπευσμένα για την Τεργέστη με το πολεμικό σκάφος Σκύλα. Η Σκύλα με δύο λάμδα, το Σκύλα και Χάριμπι. Και 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται σαν σήμερα από τους Γερμανούς. Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Ο λαός της πρωτεύουσας κατεβαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστικας από την Ακρόπολη ύστερα από 1264 ημέρες σκλαβιάς. Στις 9.45 το πρωί, σαν σήμερα, του 1944, μαχητές του Ελλάς υψώνουν στην Ακρόπολη τη Γαλανόλευκη. Και λογικά η λογική θα προέτασε σήμερα να είναι εθνική εορτή ή τουλάχιστον τοπική εορτή. Για την Αθήνα και τον Πειραιά με την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, αλλά συνηθίζουμε σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία να γιορτάζουμε εμείς την έναρξη κάθε πολεμικής εποχής, περιόδου και μάχης και όχι τη λήξη, που είναι και ευτυχές γεγονός στην ουσία. 1984 στη Βρετανία τώρα, η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης, η τότε πρωθυπουργός. Βόμβα του Ήρα κόβει στα δύο το Grand Hotel στο Brighton, όπου διαμένει η πρωθυπουργός της Βρετανίας, η Μάργαρετ Θάτσερ, και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της, που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος. Σκοτώνονται 5 άτομα. Ακτοτηριάζονται ή τραυματίζονται βαριά πολλά άλλα. Συμπεριλαμβανομένου και του τότε Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νόρμα Τέμπιτ. Η ίδια, η Μάργαρετ Θάτσερ, σε μια επίδειξη ψυχραιμίας, δεν άλλαξε καθόλου το πρόγραμμά της και την άλλη μέρα εκφώνησε κανονικά την προγραμματισμένη της ομιλία στο συνέδριο. Το 1984. Για τη σιδηρά, κυρία Μάργαρετ Θάτσερ, ένα ύμνηστη. Και το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Wolfgang Schäuble, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βιτερβέργης. Ο αντιδημοφιλής έως αντιπαθής στην Ελλάδα, θα θυμάστε τότε λόγω μνημονίου, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Wolfgang Schäuble, ζει και δρά έκτοτε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, αμαξίδιο το σωστόν. Έμεινε παράλυτος δηλαδή στα κάτω άκρα όταν έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης σαν σήμερα το 1990 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο άνθρωπος. Και με αυτά στα γεγονότα να καταγράφονται με αφορμή την 12η Οκτωβρίου, πάμε και σε κάποιες γεννήσεις ξεχωριστές αλλά και θανάτους προσωπικότητων. Από γεννήσεις του Ανδρέα Συγκρού, γέννηση να μνημονεύσουμε. Το 1830 ήρθε στη ζωή ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης ο Ανδρέας Συγκρός. 1830 η γέννησή του. 1924 ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Έλληνας πολιτικός, ιστορικός ηγέτης της ανανεωτικής αριστεράς που πέθανε το 2011. Ο Λεωνίδας Κύρκος. Γεννήθηκε σαν σήμερα και ο Μίμης Πλέσας το 1924, την ίδια μέρα και χρονιά με τον Λεωνίδα Κύρκο, ο συνθέτης από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική μέχρι το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Ο σπουδαίος Μίμης Πλέσας γεννήθηκε το 1924, πέθανε το 2024, ακριβώς 100 ετών πριν δύο χρόνια. 1928 η Δόμνα Σαμίου γεννήθηκε σαν σήμερα, η Ελληνίδα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του δημοτικού μας τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Και η Δόμνα Σαμίου έφυγε από τη ζωή το 2012. Ο Λουτζιάνο Παβαρότι, ο Ιταλός τενόρος, γεννήθηκε το 1935. Η Μάρθα Βούρτσι, η αγαπημένη ηθοποιός, το 1937. Ο Κώστας Τσάκωνας, ηθοποιός, επίσης αγαπημένος δημοφιλής, το 1943. Ο Διονύσης Τσακνής, ο Έλληνας τραγουδοποιός, το 1954. Ο Γιάννης Μανιάτης, πάμε και στο ποδόσφαιρο, εντάξει με τους καλλιτέχνες. Έχουμε όμως και τους αθλητές. Ποδοσφαιριστής ο Γιάννης Μανιάτης, γεννήθηκε το 1986. Και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1991. Αυτά.
από γεννήσεις και από θανάτους. Αναφερθήκαμε ήδη στον Έλληνα ρήτορα τον Δημοσθένη, ο οποίος αυτοκτόνησε σαν σήμερα το 322 π.Χ. πίνοντας μελάνι. Και το 1920 πέθανε ο τότε βασιλεύς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Είχε γεννηθεί το 1893, μόλις 27 χρονών πέθανε σαν σήμερα ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα θα πάμε σε δόμνα Σαμίου. Έτσι να τη θυμηθούμε. Δεν ακούγονται τακτικά αυτά τα τραγούδια στα ραδιόφωνα και είναι κρίμα. Αλλά να με την ευκαιρία. Έχε γεια, πάντα γεια, δόμνα Σαμίου.

και από το μνασαμείο σε Μαντόνα και Ενρίκε Ιγκλέσιας για την ανατροπή. Όλα τα ακούμε εδώ. Όλα έχουν χώρο. Όλα τα ωραία, τα όμορφα έχουν χώρο. Ό,τι αξίζει συνεχίζει να έχει χώρο. Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις της ημέρας από το αστυνομικό δελτίο. Τις συλλήψεις δύο διακινητών με τρία άτομα στο σουφλί που είχαμε το Σάββατο το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου. Οι αστυνομικοί συνοριοφύλακες στο σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε γιοταχυπηρετικό αυτοκίνητο οι δύο αλλοδαποί και μετέφεραν παράνομα τρία άτομα. Και όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στερούνταν και άδεια ικανότητας οδήγησης. Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε δηλαδή. Κατασχέθηκε το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα. Από την περίπτωση του Σαββάτου αυτό. Από τη χτεσινοβραδινή τώρα σύλληψη διακινητή, έχουμε την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία ότι συνέβη από τους συνοριοφύλακες των Σαπών σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης η σύλληψη. Ένας αλλοδαπός ήταν ο διακινητής χθες το βράδυ που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην εδωχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Και πάμε και στο πολύ συζητημένο πια τελευταίων ημερών κύκλωμα παράνομων ανασκαφών με τις συλλήψεις και στον Εύρο. Για όσους ίσως παρακολουθείτε στα social media ή γενικότερα την ειδησιογραφία στα ηλεκτρονικά μέσα, θα το έχετε ενημερωθεί. Να το δούμε και ραδιοφωνικά. Είναι η εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να δραστηριοποιούνται στην παράνομη αναζήτηση και διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Και στην εξάρθρωση προχώρησε η ελληνική αστυνομία και μας ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση από το Σάββατο για αυτήν την εγκληματική οργάνωση, όπως χαρακτηρίζεται από την ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως επικεφαλής των δύο κυκλωμάτων. Και η αστυνομία επιχείρησε την 5η-8 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές. Η επιχείρηση ήταν ευρεία. Σε Κοζάνη, Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα, Ροδόπη και Εύρο, που σημαίνει ότι και στους τρεις νομούς της Θράκης είχαμε συλλήψεις, αλλά μην σας πω και ευρύτερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αν συμπεριλάβουμε και τη Δράμα και την Καβάλα, όλες οι περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν υπό έρευνα και βρέθηκαν άτομα που συμμετείχαν στο κύκλωμα. Και στην Κοζάνη κάποιοι. Άρα δικά μας παιδιά όλα. Συμμετείχαν 60 αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην επιχείρηση και σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία επικεφαλής της μιας οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας εν ενεργεία στρατιωτικός παρακαλώ, ο οποίος πραγματοποιούσε συστηματικά παράνομες αρχαιολογικές έρευνες κυρίως στον Εύρο. Άλλο μέλος της ίδιας ομάδας φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει από επιτόπιες έρευνες. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να είχαν αναπτύξει τη δράση τους τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 25, έναν χρόνο τώρα, ενεργούσαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναζητούσαν αρχαιότητες μέσω παράνομων ερευνών και λάθρανα σκαφών, ενώ παράλληλα εντόπιζαν και κατόχους αρχαιολογικών αντικειμένων που επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Βεβαίως, για να έχουν κέρδος. Αλλιώς τι να τα κάνουν, να τα βρούνε μόνο, να τα κρατήσουν στη συλλογή τους. Δεν είχε νόημα να τα πουλήσουν. Ήθελαν οι άνθρωποι να αποκομίσουν κέρδος. Στόχος τους ήταν η μεταπόληση των αντικειμένων, ακόμη και σε αγοραστές του εξωτερικού. Οπότε για την πραγματοποίηση των ερευνών χρησιμοποιήθηκαν ανιχνευτές μετάλλων, μαθαίνουμε, εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης εδάφους και τετρακίνητα οχήματα με 4x4 πήγαιναν σε δυσπρόσβατα μέρη. Οι ανασκαφές πραγματοποιούνταν με αξίνες, με δράπανα και άλλο εξοπλισμό. Ένα χρόνο δηλαδή ενεργούσαν και τους εντόπισαν τώρα. Καλά καλυμμένοι θα ήταν προφανώς. Και αν ήταν και στρατιωτικοί, ξέρανε πολύ καλά πού και πότε και πώς θα τα κάνουν όλα αυτά κάποιοι. Μάλιστα, ο εγκέφαλος, είπαμε, φέρεται να είναι ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Επικεφαλής της μιας οργάνωσης ήταν αυτός, στον Εύρο. Ο φερόμενος ως επικεφαλής της πρώτης οργάνωσης φέρεται να είχε αναλάβει και τον συντονισμό των επιχειρήσεων γενικότερα, την επιλογή των στόχων και τη διάθεση των αρχαιοτήτων σε αγοραστές του εξωτερικού. Μάλιστα. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται πάντως. Δεν ολοκληρώθηκε. Μπορεί να σημειώνεται ότι εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ερευνούν οι αστυνομικοί για να ολοκληρώσουν την επιχείρησή τους. Οι συλλήψεις και επιχειρήσεις σε 6 περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έγιναν, μεταξύ των οποίων και ο Εύρος, όπως είπαμε, και αποτυπώνουν έτσι το εύρος της φερόμενης δράσης των δύο κυκλωμάτων που συνδέονταν μεταξύ τους. Από το αστυνομικό δελτίο προς το παρόν αυτά. Σίγουρα θα προκύψουν και άλλα στη συνέχεια.
Όπως τώρα να βλέπω. Συνεχώς μας τροφοδοτούν με ειδησιογραφία από την ελληνική αστυνομία. Με τα νέα της ημέρας, από Ροδόπη μας έρχονται και αυτά. Σύλληψη με δαπού για επικίνδυνη οδήγηση, λέει. Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του ΚΟΚ. Χθες το βράδυ. Ένα γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας ημεταπός Έλληνας, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ενώ στην προσπάθεια του να διαφύγει τη σύλληψη, προσέκρουσε σε περιπολικό όχημα. Τώρα, γιατί αυτός ο συγκεκριμένος το έκανε αυτό με το φορτηγάκι του, δεν φαίνεται να κουβαλούσε κάποιους, να μετέφερε, να ήταν διακινητής, ίσως να είχε άλλα φορτία, αλλά και αυτό δεν αναγράφεται στην ανακοίνωση. Μάλλον κάποιους λόγους θα είχε. Θα προκύψουν από την ανάκριση, την προανάκριση που ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σαπών. Και πλαστογραφία και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας με έναν άλλο δαπό να συλλαμβάνεται επίσης χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Οδηγούσε γιοταχή παιδικό αυτοκίνητο ο αλλοδαπός, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και όπως διαπιστώθηκε το όχημα έφερε και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Πού πας μωρέ, με πλαστές πινακίδες και με παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας περνώντας κόκκινο φανάρι, κάποιος θα σταματήσει. Την προανάγκριση πάντως ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Κομωτινής στην συγκεκριμένη περίπτωση με τη σύλληψη του αλλοδαπού. Και έναν ακόμα Έλληνα συνέλαβαν χτες το μεσημέρι στην Κομωτινή που διωκόταν με καταδικαστική απόφαση, εκκρεμούσε δηλαδή σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Έχουμε και άλλα περιστατικά, πολλά τελικά που καταγράφηκαν χτες, 11 δεκάτου όπως βλέπουμε Κυριακάτικα και στην Ροδόπη και στην Ξάνθη και στην Καβάλα. Ένα συγκεντρωτικό, αναλυτικό δελτίο τύπου για όλα αυτά από την ελληνική αστυνομία. Σε άλλα πιο κοντινά μας περιστατικά από τον Εύρο, αν προκύψει οτιδήποτε από την ελληνική αστυνομία θα το δούμε στη συνέχεια. Α, κάτι... Όχι, εντάξει, πάλι στην Ξάνθη είναι και αυτό. Το πάμε σε ένα τραγούδι να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11 και να επιστρέψουμε. Θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις ο Μίμης Πλέσας. Τον μνημονεύσαμε στην αρχή, καθότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος δημιουργός το 1924. Και τι σου έκανα και πίνεις μέχρι τις διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μα τώρα, βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ. Για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών. Για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς. Στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
10: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
11: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
10: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Ράδιο Εύρω! Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.

0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25-52-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
8: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlamias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25-52-0-21-4-20. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25-52-0-25-432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ευροσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, ακούτε Ράδιο Εύρος. Όλοι οι διάβλητες επικοινωνίας μας παραμένουν ανοιχτοί για τις δικές σας μαρτυρίες, καταγγελίες, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, για τις καλημέρες σας. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας. 2552-029-413, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 6977-549-975, να θυμίσω, για γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο μέσω Viber, στέλνετε στο 6977-549-975. Και με άλλες εφαρμογές, αν χρησιμοποιείτε WhatsApp ή Telegram, εδώ είμαστε. Και info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο είναι ανοιχτό για τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά. Και Αδριανοπόλεως 170, να θυμίσω και τη διεύθυνσή μας. Από το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας στην περιοχή του Κτέλ, από όπου εκπέμπουμε για όλο τον Εύρο, για όλη τη Θράκη, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μας παντού, όπου κι αν μας ακούτε. Καλή εβδομάδα να έχουμε τους απανταχού ευρύτες στρακιώτες εντός και εκτός συνόρων. Για να προχωρήσουμε με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, που σήμερα σε 7 το απόγευμα θα γίνει. Τακτική συνεδρίαση είναι αυτή και τα πρώτα θέματα έχουν ενδιαφέρον, τα υπόλοιπα 13 είναι στον αριθμό, πολλά, αλλά τα υπόλοιπα είναι τυπικής διαδικαστικής φύσεως. Το πρώτο θέμα, το οποίο μάλλον θα προκαλέσει και το περισσότερο ενδιαφέρον και τη συζήτηση γύρω από αυτό, αν και είναι ομόφωνο το ήδη όχι που υπάρχει ένα όχι 38 από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, από τα Δημοτικά Συμβούλια ευρύτερα της Θράκης, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο για την εξόρυξη χρυσού, για τα χρυσορυχεία στο Πέραμα. Εδώ τώρα αυτή τη φορά έχουμε τον ορισμό, καθορισμό ενεργειών, συζήτηση λέει και καθορισμός ενεργειών με αφορμή την έκδοση απόφασης απευθείας εκμίσθωσης του Δημοσίου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή έπειτα από την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συντονιστική επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με μέλη τα οποία θα συμμετέχουν στον συντονισμό της περιφέρειας για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Η απόφαση θα ληφθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα. Και τα υπόλοιπα θέματα έχουν να κάνουν με το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το ΤΕΣΟΠ, το ονομαζόμενο, για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας του. Για κανονισμό παραχώρησης της χρήσης και λειτουργίας του κλειστού Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα, διότι επιτέλους φαίνεται πως ολοκληρώνονται οι εργασίες και πάει προς παράδοση, ολοκλήρωση μάλλον και παράδοση, για να λειτουργήσει επιτέλους και το κλειστό Δημοτικό Θέατρο στην Αλεξανδρούπολη, που τόσο καιρό είναι κλειστό. Και εκείνο είναι κλειστό, είναι κλειδωμένο δηλαδή, είναι κλειστό. Δεν λειτουργεί λόγω ανακαίνησης. Έρχεται όμως η έγκριση κανονισμού παραχώρησης και χρήσης. Παραχώρησης της χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι όσον ούπο το περιμένουμε να ξανανοίξει τις πόρτες και να παραχωρείται στους φορείς, στους συλλόγους, στους θειάσους για εκδηλώσεις. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, στη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για να συντονίσουν κινήσεις μαζί με την περιφέρεια, ενέργειες, αντίδρασης για την απόφαση απευθείας εκμίσθωσης του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ, έχουμε και μια ανακοίνωση ξεχωριστή που μας έρχεται από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχείων. Το θέμα του χρυσού, μας λένε, αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης σε 7 το απόγευμα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Το θέμα θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης μετά από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει έκταση 18,3 τετραγωνικών χιλιόμετρων στις ΣΑΠΕΣ στη Μεταλλευτική Θράκης. Χαιρετίζει λοιπόν το θέμα η Διανομαρχιακή Επιτροπή Εύρου Ροδόπης κατά των χρυσορυχείων και θεωρεί ότι θα κυριαρχήσει στη συνεδρία στη σημερινή το απόγευμα στις 7 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Για να δούμε, θα τον παρακολουθήσουμε και τι θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ποια θα είναι η συντονιστική επιτροπή, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Θα τα μάθουμε το απόγευμα στις 7. Συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου από την άλλη, αλλά όχι σήμερα, ούτε αύριο, μεθαύριο, την Τετάρτη. Θα το δούμε το. Θα δούμε την πρόσκληση με τα θέματα. 8 είναι για τη συνεδρίαση στο Δημότυχο μετά από την προηγούμενη πολύ επεισοδιακή και ντροπιαστική συνεδρίαση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νέα, αυτή που έρχεται την Τετάρτη, και ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν και αν αυτά τα θέματα θα πυροδοτήσουν νέες αντιπαραθέσεις. Καλά, δεν μπορείς να το προβλέψεις αυτό. Και από το μηδέν, από το παραμικρό, από το τίποτα πυροδοτούν αντιπαραθέσεις τώρα τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου. Γιατί είπαμε, το διαπιστώσαμε στην τελευταία συνεδρίαση, είναι πια προσωπικά τα ζητήματα και δεν είναι πολιτικά, θεσμικά. Ιδεολογικά, είναι καθαρά προσωπικά και αυτά βγαίνουν προς τα έξω, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι των Γύφτων. Άμε, αυτό θα ακούσουμε από Διονύση Τσακνή. Και ο Διονύσης Τσακνής, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1954.

τραγούδι των Γύφτο, γνωστό και ως Ο Παλαμός, ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Και τώρα θα αναρωτηθεί κανείς, να ορίστε τώρα γιατί δεν διαμαρτυρώνεται που τους λένε Γύφτους, και υπάρχει και τραγούδι των Γύφτων. Καλά, υπάρχει και το δεκάλογο του Γύφτου. Σπουδαίο ποίημα. Αλλά άλλο η λέξη και άλλο ο τρόπος που την εκφέρεις και ο λόγος για τον οποίο την εκφέρεις τη λέξη με συγκεκριμένους τρόπους. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Οι λέξεις αποκτούν περιεχόμενο ανάλογα με τον χαρακτήρα του καθενός, την ιδιοσυγκρασία του και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τις εξτομίσει. Το τραγούδι των Γύφτων δεν έχει καμία προσβλητική έννοια. Και η λέξη Γύφτος από μόνη της δεν έχει, όπως καμία λέξη δεν έχει. Ή τουλάχιστον πολλές λέξεις δεν έχουν αρνητική έννοια, αν τις χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη διάθεση. Βλέπει και λάθρομετανάστης, για παράδειγμα, που ετυμολογικά μπορεί να είναι ορθότατη. Ενιολογικά όμως, με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούν κάποιοι, δημιουργούν τελείως λανθασμένη, διαφορετική ή λανθάζουσα, αν θέλετε, αίσθηση, εντύπωση, αντίληψη, έννοια. Λοιπόν, τη μουσική και οι στίχοι ανήκουν εξ ολοκλήρωση στο Διονύση Τσακνή. Για να ολοκληρώσω με το τραγούδι των Γύφτων που προηγήθηκε. Γράφτηκε τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς στο Μπουρίνι της ΕΡΤ 2 του 1987. Κυκλοφόρησε επίσημα στη δισκογραφική δουλειά, στον δίσκο δηλαδή Φώτα Παρακαλώ, με την πρώτη εκτέλεση του Γιώργου Κάτσαρη να σφραγίζει την ερμηνεία του τραγουδιού του Διονύση Τσακνή, που εξ ολοκλήρωση είναι δικό του, έτσι και σε στίχους και σε μουσική, αυτό που ακούσαμε. Με αφορμή τα γενέθλια του Διονύση Τσακνή. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Έλατε να προσγειωθούμε και πάλι στην πεζή μας πραγματικότητα με τα νέα της ημέρας και με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου της Τετάρτης να συνεδριάζει στις 7 το απόγευμα με την τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου του Δημοτήχου Οικονομικού έτος 26. Εδώ σίγουρα θα έχουμε μια συζήτηση η οποία θα αναπτυχθεί από όλες τις πλευρές. Όταν μιλάμε για αναμόρφωση προϋπολογισμού, καταλαβαίνετε. Χατζηγιάννογλου Ρομήλος, ο κύριος Δήμαρχος Δημοτήχου, αναφέρεται ως εισηγητής στην πρόσκληση για την τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάμε και στη διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με άρθρο του 26 νόμου ως προς το σύνδεσμο ίδρυυσης ποιμενικού αμπελακίμων, διατύπωση γνώμης που εισηγείται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Ευάγγελος Τσιμπανλιώτης, πάλι αυτή η πολυσυζητημένη υπόθεση με τον σύνδεσμο ίδρυυσης ποιμενικού αμπελακίων, που είναι διαλυμένος, είναι υπό διάλυση, πρόκειται να διαλυθεί. Θα ενσωματωθεί επιτέλους στη ΔΕΙΑ, τα μπελάκια στην ΔΕΙΑ, το ποιμενικό θα ενσωματωθούν. Δεν θα παραμείνει ο σύνδεσμος ανεξάρτητος με όλα αυτά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και όχι μόνο. Διατύπωση γνώμης λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου την Τετάρτη για αυτό το θέμα. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δημοτήχου στην 13η Athens International Tourism and Culture Expo 2026. Άλλη μια έκθεση πολιτισμού και τουρισμού. Η 13η θα γίνει στην Αθήνα, θα είναι διεθνής, λέει. Θα συμμετέχει ο Δήμος Δημοτήχου. Με ποιον τρόπο, με τι οικονομικές απαιτήσεις, θα τα δούμε αυτά. Τα μάθουμε. Η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σούλα Γραμμενίδου, μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβόλης, θα εισηγηθεί το θέμα. Και στη φιλοξένεια Hotelia 2026, στην έκθεση τουρισμού, αναμένεται να εγκριθεί. Δεν ξέρουμε, έγκριση ή απόρριψη συμμετοχής του Δήμου Δημοτήχου. Θα φανεί αυτό στη συνεδρία της Τετάρτης. Το θέμα λέει έγκριση συμμετοχής, το οποίο εισηγείται και πάλι η Σούλα Γραμμενίδου ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής και Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δημοτήχου. Κατόπιν, πέμπτο θέμα, τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του χώρου εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτήχου για την υλοποίηση δράσεων Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου Ορεστιάδας, δηλαδή. Η Διεύθυνση Ορεστιάδας, έτος 26, στα δημοτικά σχολεία των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου, περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας και για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κατάρτιση γονέων μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, θα γίνει εκδήλωση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δημοτήχου και πρόκειται να τροποποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του χώρου ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής εκδήλωσης. Διότι θα γίνουν δύο μέρες εκδηλώσεων εκεί στο Δημότυχο. Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση που μάλλον έλεγε για μία μέρα, δεν ξέρω. Αυτό θα συζητήσουν και είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Μιλάμε για τις δράσεις οδικής ασφάλειας από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ορεστιάδας. Μας τα είπε ο κ. Χαμαλίδης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, προάλλες καλεσμένος στο στούντιο. Θα γίνουν, γίνονται ήδη σε όλο το Βόρειο Εύρο, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης της Ορεστιάδας. Και με παραστάσεις μέσα στα σχολεία αλλά και σε θεατρικούς χώρους μιας πρωτότυπης δράσης διαδραστικής, βιωματικής για τα παιδιά, θεατρική παράσταση με θέμα την οδική ασφάλεια. Και στο Σουφλί λοιπόν
και στο Δημότυχο και στην Οριστιάδα από αύριο ξεκινώντας καθημερινά. Δύο θέματα για την παραχώρηση χώρου εκδηλώσεων στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Το ένα μετά το άλλο είναι τα τυπικά αυτά που πρέπει να λάβει απόφαση ένα Δημοτικό Συμβούλιο να ασχοληθεί με την παραχώρηση ενός χώρου. Αμέσως και το έκτο, αφού θα τροποποιηθεί αρχικά στο 5ο θέμα η απόφαση, έρχεται το έκτο θέμα για νέα παραχώρηση του χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Και το 7ο θέμα είναι η αίτηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκουδη Δημοτήχου για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου του Επαγγελματικού Λυκείου Δημοτήχου για τη διοργάνωση συναυλίας αγάπης. Βέβαια, το Δημότυχο, να θυμίσουμε, δεν έχει πλέον χώρο εκδηλώσεων. Το Δημοτικό Αμφιθέατρο έχει γίνει αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας από τότε που παραχωρήθηκε το κτίριο στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Επομένως, το Δημότυχο για εκδηλώσεις ψάχνει να βρει σε σχολεία, σε χώρους τελετών, αίθουσες τελετών σχολείων δηλαδή, αλλά και οπουδήποτε αλλού μπορεί να συγκεντρωθεί πλήθος και να γίνει μια εκδήλωση. Τώρα, η συναυλία αγάπης που είχε καθιερωθεί να γίνεται στο Δημοτικό Αμφιθέατρο θα γίνει μάλλον αφού παραχωρηθεί το Αμφιθέατρο του Επαγγελματικού Λυκείου Δημοτήχου προς χρήση. Και επί ετήσεως, τελευταίο θέμα στη συνεδρία της Τετάρτης για το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου, επί ετήσεως του εξοραϊστικού πολιτιστικού συλλόγου Καρωτής ή παράδοση για παραχώρηση χρήσης του πολιτιστικού κέντρου Καρωτής Καριοφίλης Δοητσίδης. Τα τελευταία θέματα, καταλαβαίνετε, είναι όλα τυπικά. Τσακ τσακ θα τελειώσουν από το 5 και μετά. Τα τέσσερα πρώτα αναμένεται να συζητηθούν λίγο περισσότερο. Ελπίζουμε σε ήπιους τόνους και ευχόμαστε για το Δημότυχο. Τη Τετάρτη θα τα δούμε όλα στις 7 το απόγευμα αυτά. Το ραντεβού μας εκεί. Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη για το Δημοτικό Συμβούλιο, Τετάρτη στο Δημότυχο. Περιμένουμε αντίστοιχη πρόσκληση και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας να δούμε πότε θα συνεδριάσει, αλλά και του Σουφλίου και τη Σαμοθράκη. Για να πιάσουμε και του 5 δήμου του νομού μα. Η Νατάσα από φίλια, εντωμεταξύ, ξεκίνησε να μα τραγουδάμε το ραντεβού τη. Πάμε να την ακούσουμε από την αρχή. Ξανά, να τη.

0: Δεν πήγε καλά και το ραντεβού του Πασόκ την Παρασκευή το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, εκεί που οργανώθηκε αυτή η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά, το συνταξιοδοτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Εύρου που διοργάνωσε τη δράση με ονόματα γνωστά του χώρου του Πασόκ, με τον ίδιο τον εκπρόσωπο τύπου της παράταξης, τον Κώστα Τσουκαλά, αλλά και τον γνωστό ευρωβουλευτή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ νυν του Πασόκ, Νικόλαο Φαραντούρη, και άλλους ομιλητές. Και λέω, μάλλον δεν πήγε καλά το ραντεβού, γιατί δεν προσέλκυσε τον προβλεπόμενο ή τον επιθυμητό κόσμο, το πλήθος, το κοινό, να γεμίσει τις καρέκλες της αίθουσας, και φαινόταν τουλάχιστον από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και από όσους παραβρέθηκαν, πολύ λιγοστός ο κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Και μάλιστα, αν επειδή αναγνωρίζουμε πρόσωπα, αναλογιστεί κανείς ότι η μισή από όσους παραβρέθηκαν ήταν από τον Βόρειο Εύρο, μια Αλεξανδρούπολη δεν φάνηκε να στηρίζει πολύ τη δράση, την εκδήλωση. Οργανώθηκε λοιπόν την Παρασκευή το απόγευμα αυτή η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με λίγο κόσμο, αλλά με ενδιαφέρον μάλλον σε όσον αφορά στις τοποθετήσεις, γιατί μιλήσανε και οικονομολόγοι, λογιστές, εκτός των πολιτικών προσώπων, για το ιδιωτικό χρέος, για την επιχειρηματικότητα, για τα εργασιακά, για το συνταξιοδοτικό. Έγινε την Παρασκευή η θεματική πολιτική αυτή εκδήλωση λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εκδόθηκε μια ανακοίνωση απολογιστική, ένα δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, η οποία μας ενημερώνει ότι το θέμα ήταν το συγκεκριμένο, το είπαμε, ιδιωτικό χρέος, επιχειρηματικότητα, εργασιακά και συνταξιοδοτικό. Και ομιλητές ήταν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος τύπου της παράταξης ο Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, ο οικονομολόγος και οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο οικονομολόγος, λογιστής και πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, ο Θόδωρος Παύλου. Κατά την εκδήλωση που συντόνισε δημοσιογράφος Κυριακή Μπασκάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής ο κ. Τσουκαλάς και ο ευρωβουλευτής ο κ. Φαραντούρης στυλίτευσαν, λέει η ανακοίνωση, την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στα ολιγοπόλια, τα υπερκέρδη και την έμεση φορολογία, εξαιτίας των οποίων έχουν επιταθεί οι κυβερνητικές ανισότητες. Κατατέθηκε η ολοκληρωμένη πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι παρακολουθούν ως φτωχοί συγγενείς την οικονομική κατάρρευσή τους, καθώς η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, ο αποκλεισμός από τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και ο δανεισμός από τις τράπεζες τους έχουν στραγγαλίσει οικονομικά, αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Εύρου. Κατατέθηκε λοιπόν η ολοκληρωμένη πρόταση. Τονίστηκε ότι η ερήμωση της περιφέρειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοπικά περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα που έχει σχεδιάσει το Πασόκ για όλη τη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Και όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια, επεξεργάζεται, λέει, το αναπτυξιακό ισοδύναμο, που θα δίνει μια συγκεκριμένη πρόταση στα ιδιαίτερα προβλήματα, όπως το μεταφορικό κόστος. Έγινε και για μια ακόμη φορά σαφές ότι το Πασόκ κίνημα αλλαγής στέκεται απέναντι στα founders και στους servicers, και θέλοντας να μπει τέλος στην ασυδοσία προς τους πολίτες που χρωστάνε και οδηγούνται στο να χάσουν τα ακίνητά τους σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, υπάρχει πρόταση. Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, από την άλλη, και του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών τόνισαν ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αναζητά μία ανάσα σωτηρίας, είτε επειδή χρωστάει, είτε επειδή κλονίζεται από παντού, από ενίκεια, ενέργεια, χρηματοδοτήσεις. Οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αναζητάνε ουσιαστικές ρυθμίσεις που θα δίνουν πραγματικές ανάγκες για μια δεύτερη ευκαιρία για να επανέλθουν και να αναπτυχθούν. Συνολικά στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μια άκρος ουσιαστική πολιτική συζήτηση σε ένα αναπτυξιακό ζήτημα που καίει την επιχειρηματικότητα, και κατατέθηκε πρόταση διέξοδος προς τους ανθρώπους της αγοράς που έχουν μείνει έξω από την ενεργή δράση λόγω χρεών. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ως σύμμαχος και αρρωγός των δίκαιων αιτημάτων και αναγκών της κοινωνίας, συνεχίζει να διεκδικεί σταθερά, αξιόπιστα και με συνέπεια τα αβέλτιστα αυτονόητα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και όχι των ολιγοπολίων, καταλήγει ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Εύρου. Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος και τρόπος, υποστηρίζουν. Είναι άμεσα υλοποιήσιμος και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Εύρου, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Κινήματος Αλλαγής. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε, σε πολύ λίγα. Ακολουθεί το διαφημιστικό διάλειμμα που είναι εδώ μπροστά μας και είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Και επιστρέφουμε με τηλεφωνική σύνδεση, με συνέντευξη για μια θετική εξέλιξη. Επιτέλους να εστιάσουμε και σε κάτι θετικό, σε μια δέσμευση που γίνεται πράξη από τις λίγες φορές που δυστυχώς λίγες φορές που συμβαίνει αυτό. Να δεσμεύεται κάποιος κάτι και να υλοποιείται. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αυτό το θέμα.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρο.
5: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.
6: Για τον Οκτώβριο, εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
7: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Επιστροφή ζωντανά στο Ευροσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, είναι 37 λεπτά μετά τις 11 η ώρα, αυτό το πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβριου του 2026, και είναι η ώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας την καλεσμένη μας τηλεφωνικά, την Άννα Μεμετζή, την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Καλημέρα, αγαπητή κυρία Μεμετζή.
11: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Λοιπόν, επειδή θέλουμε έτσι ξεκινώντας την εβδομάδα να μεταδώσουμε θετικά μηνύματα και επιτέλους να δούμε μια δέσμευση που γίνεται πράξη. Και το λέω το επιτέλους γιατί δεν είναι αυτονόητο πια ότι δεσμεύεται κανείς να πραγματοποιείται. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα άρθρο, ένα νόμο και μια εξέλιξη πολύ θετική για την οποία θα θέλαμε να μας πείτε, κυρία Μεμέτζη.
11: Πράγματι, υπάρχει κατατεθειμένο τη στιγμή που μιλάμε και μάλιστα πρόκειται να ψηφιστεί πάρα πολύ σύντομα ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αφορά τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ένα κεφάλαιο σε αυτόν τον νόμο αποτελεί το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Ορεστιάδας. Mm-hmm. Είναι κάτι που...
10: Το δουλεύετε πολύ καιρό συστηματικά, μεθοδικά, με συνέπεια, με προσήλωση στο στόχο σας και φαίνεται επιτέλους, αφού πλέον μπαίνει και γίνεται νόμος του κράτους, να ολοκληρώνεται, να κλείνει ο πρώτος κύκλος, το πρώτο βήμα, το πολύ σπουδαίο να γίνεται, να ιδρύεται αυτό το κέντρο. Αυτό καταλαβαίνω.
11: Όπως το λέτε, γιατί ακριβώς θα αποτελεί το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια, από εκεί και πέρα όμως θα έχουμε ένα νόμο του κράτους όπου με έδρα το Δήμο Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, βέβαια όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, θα ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένη αν ήταν Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Εύρου, ναι. Αλλά όπως είπατε και προηγουμένως, με επιμονή και σταθερότητα μπορούμε να τα πετύχουμε όλα.
10: Θέλουμε να καταλάβουμε τώρα πρακτικά τι σημαίνει αυτό για την Ορεστιάδα, για τους πολίτες, για τους κατοίκους, αλλά και σε ένα ευρύτερο πεδίο γεωγραφικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περιοχή.
11: Υπάρχει η καινούρια, ή μάλλον όχι τόσο καινούρια, αλλά παγκόσμια τάση, ευρωπαϊκή και εθνική. Υπάρχει προτεραιότητα και η καινούρια παγκόσμια τάση λοιπόν είναι οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έρχεται να αντικαταστήσει τα δικαστήρια, μπορεί όμως και δίνει τη λύση με μια παράλληλη και απολύτως θεσμική διαδικασία να προσφύγει ο πολίτης για τις ιδιωτικές του διαφορές είτε στη διαμεσολάβηση είτε στη διαιτησία.
10: Είναι δύο όροι που θα μπουν στη ζωή μας για τα καλά από ό,τι φαίνεται στο μέλλον, στο προσεχές ή στο απότερο, αλλά σίγουρα θα μπουν στη ζωή μας και με αυτόν τον τρόπο ίσως και θα διευκολύνουμε και οικονομικά, γιατί θα είναι πιο οικονομικό αυτό, αλλά και χρονικά την επίλυση διαφορών. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνω λάθος. Και θα αποσυμφορήσουν και τα δικαστήρια από υποθέσεις αμέτρητες που τραβάνε σε βάθος χρόνου.
11: Έτσι ακριβώς, ναι. Και αυτός είναι και ο στόχος που είναι εθνική προτεραιότητα οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Είναι ακριβώς ο τεράστιος φόρτος που έχουν τα δικαστήρια. Uh-huh. Όμως επίσης είναι και μια αναγκαιότητα οι διαφορές να επιλύονται με τέτοιο τρόπο που να συμφέρει από κάθε άποψη τον διάδικο. Mm-hmm. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, η λύση που δίνεται μέσα από αυτή την απολύτως θεσμική διαδικασία είναι μια λύση, είναι μια συμφωνία των μερών. Ο διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει. Τα μέρη αποφασίζουν πώς θα λύσουν τη διαφορά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δύο.
10: Για τον οποίο τρόπο όμως κατευθύνει ο διαμεσολαβητής, ο διαιτητής και έτσι φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ικανοποιώντας και τις δύο πλευρές.
11: Διευκολύνει την επικοινωνία με δεξιότητες, με τεχνικές, μέσα στο νομικό πλαίσιο το οποίο έχει διδαχθεί, έχει καταρτιστεί πάνω σε αυτό, εξελίσσεται και μέσα από την πράξη αλλά και μέσα από τη θεωρία, ώστε τα μέρη πράγματι να φτάσουν σε μία λύση εάν υπάρχει. Όλες οι διαφορές δεν λύνονται με συμφωνία, αλλά εκείνες που μπορούν να λυθούν, να λυθούν.
10: Και τι φέρνει τώρα αυτό ως νέο εξέλιξη για την Ορεστιάδα, αυτό το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Ορεστιάδα? Θα επιλύονται εδώ, θα υπάρχει κάποιος χώρος, κάποιος τρόπος διαφορετικός λειτουργίας?
11: Εκείνο που φέρνει στην Ορεστιάδα είναι στην ουσία μία ακόμη υπηρεσία η οποία είναι ως κενό, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ευρωπαϊκά. Είναι ένα κέντρο το οποίο θα ασχολείται συστηματικά με τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Ξέρετε, ανάμεσα στη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία υπάρχουν και διάμεσες διαδικασίες. Οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Η ζωή επιβάλλει να προχωρούν με γρουργούς ρυθμούς. Άρα λοιπόν στην Ορεστιάδα θα έχουμε ένα κέντρο όπου θα μπορεί να απευθύνεται οποιοδήποτε έχει από το δικαστή μέχρι τον πολίτη πάνω στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Θα είναι ο επιστημονικός βραχείο, να σας το πούμε, της χώρας.
10: Της χώρας,
11: πάνω
10: μπράβο.
11: Στο ζήτημα αυτό.
10: Εκεί θα ήθελα να καταλήξουμε. Δεν είναι κάτι τοπικού μόνο, τοπικής εμβέλειας. Είναι
11: όχι, όχι.
10: Το μοναδικό στη χώρα. Είναι πρότυπο.
11: Μοναδικό στη χώρα, μπράβο. Και θα έλεγα ότι ούτε στα Βαλκάνια έχουμε, μπράβο, κάτι, ένα τέτοιο εργαλείο θα έλεγα, που να ασχολείται σε αυτό το επίπεδο με τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.
10: Θα υπάρχει δυνατότητα λοιπόν και από το εξωτερικό πιθανόν να απευθύνονται στο δικό μας κέντρο.
11: Φυσικά θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι το κέντρο αυτό θα είναι και ο επιστημονικός βραχίωνας του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ναι, για να κάνει σωστά, εμπεριστατωμένα τις δικές του διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας.
10: Μου λείπει πάντως το διεθνές από τον τίτλο, το διεθνές κέντρο. Γιατί θυμάμαι ότι στις αρχικές συζητήσεις ακουγόταν ότι θα γίνει ένα κέντρο διεθνούς διαμεσολάβησης. Η πλήρης επωνυμία δεν έχει αυτόν τον όρο, γιατί...
11: Η πλήρης επωνυμία ανήκει στο Δικηγορικό Σύλλογο, στις διαδικασίες που θα κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος, γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος θα κάνει διαδικασίες διαιτησίας και διαμεσολάβησης.
10: Μάλιστα.
11: Το κέντρο που δημιουργείται είναι ακόμη μεγαλύτερο από αυτό, με την έννοια ότι θα συνεργάζεται με δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, mm-hmm, που θα θέλουν μία τεχνογνωσία, μία γνώμη, μία γνωμοδότηση, μία στήριξη πάνω στις διαδικασίες αυτές. Όταν θα έχει εξελιχθεί στο βαθμό που θα πρέπει να εξελιχθεί, θα απευθύνονται οι δικαστές να πάρουν μία επίσημη γνωμάτευση για το τι ισχύει πάνω σε ένα νομικό θέμα, πάνω στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Μέσα στους στόχους και είναι και η διεθνής δικτύωση, mm-hmm, της διαμεσολάβησης και διαιτησίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ευρώπη, θα έλεγα, και διεθνώς.
10: Θέλω να κάνουμε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, χρονική αναδρομή στο πώς φτάσαμε ως εδώ, κυρία Μεμετζή, γιατί το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή, σας παρακολουθούμε και το δικό σας πάθος για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, ως εμπνεύστρια, ως προτεργάτρια, δεν ξέρω, ήταν δική σας ιδέα και πρωτοβουλία. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό και πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα?
11: Ξεκίνησε από το ότι οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών είναι διαδικασίες οι οποίες θα μας απασχολήσουν, ναι, στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό φαινόταν, ήταν ξεκάθαρο. Υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά διάφοροι λόγοι το κρατούσαν πίσω. Άρα λοιπόν έχουμε τη σταθερή πεποίθηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδος ότι πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτές τις διαδικασίες. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα υλικοτεχνικά, επιστημονικά, τα οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας ήταν πάντα προβληματισμένος, επιθυμούσε, εν πάση περιπτώσει επιθυμούσαμε να βρούμε αυτή την υλικοτεχνική υποστήριξη και την επιστημονική.
10: Ναι.
11: Άρα λοιπόν το χρονικό έχει ως εξής, επισκεφθήκαμε τον νυν Υπουργό Δικαιοσύνης, αφού πρώτα όμως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μπει σε μία διαδικασία ως Δικηγορικός Σύλλογος να ενημερωθούμε πώς μπορούν να γίνουν και προς ποια κατεύθυνση τα πράγματα. Επισκεφθήκαμε λοιπόν πριν από 2 χρόνια τον νυν Υπουργό Δικαιοσύνης, όταν στο μεταξύ ξεκίνησε και η αλλαγή, η τεράστια αλλαγή, η τεκτονική αλλαγή του πρώτου βαθμού, της ένωσης του πρώτου βαθμού, της ένωσης δηλαδή των ειρηνοδικείων με τα πρωτοδικεία. Όταν λοιπόν ζητήσαμε από τον Υπουργό την στήριξή του προς κάθε, με διάφορους τρόπους, τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου, την είχαμε Και μετά, μέσα από συζητήσεις δημιουργήθηκε και η ανάγκη για την δημιουργία αυτού του επιστημονικού βραχίωνα, όπως το λέω εγώ. Mm-hmm. Επομένως, και μέσα από αυτόν, αν δει κανείς μέσα στις διατάξεις αυτού του νόμου, υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο για τη συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, Ορεστιάδα, συγκεκριμένο άρθρο για τη συνεργασία με το Δημοκρίτιο.
10: Εξειδικεύονται κάποια πράγματα σε συγκεκριμένα
11: ναι,
10: άρθρα.
11: Επίσης, το κέντρο αυτό στη διοίκησή του ως πρόεδρος θα είναι ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Θράκης.
10: Ναι, είναι πολύ συνήθες το λάθος αυτό. Με το θήτα. Απιθήτα.
11: Ναι. Και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, γιατί ακριβώς οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών έχει να κάνει με το εμπόριο. Επίσης, δεν το ζητήσαμε, το έβαλε όμως ο Υπουργός και φαίνεται στο νομοσχέδιο να είναι και ο εκάστοτε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Mm. Όπως επίσης και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό του που ανήκει στο Υπουργείο κατά πρώτη στο λόγο είναι μία διαδικασία, μάλλον θα γίνει ένας νόμος του κράτους που έχει τη φιλοδοξία να μείνει στο χρόνο.
10: Μάλιστα.
11: Είναι ένας νόμος του κράτους για ένα κέντρο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, το οποίο όμως θα μπορεί και να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα ποια πρόσωπα βρίσκονται στην...
10: Ναι, μόνο με το θεσμικό τους ρόλο περιγράφονται στην οργάνωση.
11: Ακριβώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε νομοθέτημα να έχει το βλέμμα κατά το σχεδιασμό του και στο μέλλον.
10: Μέσα σε ένα χρόνο, από τις 2 του Οκτώβρη, πέρσι, έγινε η πρώτη ανακοίνωση επίσημη από τον Υπουργό. Φτάσαμε σήμερα 12 Οκτωβρίου να συζητάμε πια για την υλοποίηση αυτού του κέντρου. Από την πρώτη αρχική πρόταση και ιδέα. Πριν από ένα χρόνο ήταν εδώ και μας το είπε ο κύριος Φλωρίδης, να θυμίσουμε, και το καταγράψαμε. Κάναμε και τη συνέντευξη μαζί του. Σας παρακολουθήσαμε και τότε που γιορτάζατε την εορτή του Διονυσίου του Αεροπαγήτου στην περιοχή με καλεσμένο τον Υπουργό. Να είστε περιχαρείς τότε με την καλή του διάθεση να το προχωρήσει όλο αυτό ο Υπουργός. Ένα χρόνο μετά τώρα, πόσο ικανοποιημένοι ή όχι είστε από το τελικό αποτέλεσμα? Θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικά? Είναι αυτό το αρχικό σχέδιο που είχατε στο νου σας? Πώς σας βρίσκει εσάς, Άννα Μεμέτζη, πλέον η σημερινή μέρα με όλο αυτό?
11: Με βρίσκει με δύο συναισθήματα, θα έλεγα. Καταρχήν είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη και μου έχει δημιουργήσει τεράστια αισιοδοξία το γεγονός ότι στο άρθρο 189 του νόμου αυτό, στην παράγραφο 3, λέει ότι η έδρα του κέντρου θα είναι ο Δήμος Ορεστιάδας του νομού Εύρου. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό και συγκινητικό, θα έλεγα, γιατί...
10: Δεν μπορεί να αλλάξει η έδρα, να πάει κάπου αλλού, να το πάρει κάποιος άλλος δικηγορικός σύλλογος σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και να λειτουργήσει εκεί ως κέντρο. Αυτό είναι μια μόνιμη υπόθεση, κατάσταση, εδρεωμένη πια στην Ορεστιάδα. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι?
11: Ακριβώς, ωραία. Ναι. Και επίσης το άλλο συνέστημα, το δεύτερο, είναι ότι θα έχουμε στην διάθεσή μας ένα τεράστιο εργαλείο σαν Δικηγορικό Σύλλογος Ορεστιάδας. Άρα θα μπορέσουμε επιτέλους να προχωρήσουμε στο να υλοποιήσουμε αυτό που θέλουμε ως Δικηγορικό Σύλλογος, δηλαδή να κάνουμε το διεθνές κέντρο διαμεσολάβησης και διαιτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Μάλιστα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα ως Δικηγορικός Σύλλογος είναι η ίδρυση ενός διαιτητικού δικαστηρίου με μόνιμη έδρα, με θεσμικό πλαίσιο στην Ορεστιάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θέλουμε να κάνουμε και θα μπορούμε πλέον να τις κάνουμε με ένα διαφορετικό θεμέλιο πίσω μας τις διαμεσολαβήσεις. Η διαμεσολάβηση είναι ένα φοβερό εργαλείο στην υπηρεσία της κοινωνίας. Ναι. Αλλά αυτό το εργαλείο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει.
10: Λοιπόν,
11: με αυτή την ίδρυση, με αυτό το κέντρο, έχουμε πραγματικά, είναι σαν να πίνεις ένα οικοδόμημα στα πιο γερά θεμέλια που μπορεί να το στήσει κανείς.
10: Ο πολίτης να μάθει ότι θα λειτουργεί αυτό, να μάθει τον τρόπο διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την επίρρηση των διαφορών του, να προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και ο δικηγορικός σύλλογος και εμείς από τη μεριά μας να το γνωστοποιήσουμε ευρύτερα. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, το πιο σημαντικό για την ίδρυση πια του κέντρου. Σημασία έχει να λειτουργήσει και όπως επιθυμείτε, όπως το έχετε στο μυαλό σας. Να θυμηθούμε και την. Επειδή τώρα έχω μπροστά μου και τα αρχικά περσινά δημοσιεύματα, τα άρθρα και τις συνεντεύξεις που κάναμε τον κύριο Φλωρίδη και μαζί, τι έλεγε ο υπουργός πέρσι όταν είχε έρθει στην περιοχή, ότι. Εδώ η Άννα λέει έχει προτείνει ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα πιλωτικό κέντρο για διεθνή διαμεσολάβηση, επειδή η περιοχή προσφέρεται από την τοποθεσία της. Έχει σημαντικό να σταθούμε, είναι σημαντικό να σταθούμε στο ότι η περιοχή, η γεωγραφική μας αυτή περιοχή, εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, είναι το κέντρο πολλών εξελίξεων. Αν πάρει την ακτίνα κανείς και κάνει με το διαβήτη έναν κύκλο, θα δει σε τι πληθυσμό απευθυνόμαστε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και η Ορεστιάδα πρέπει να βρει επιτέλους τη θέση της στο χάρτη.
11: Αυτό είπα ακριβώς και εγώ την Παρασκευή στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου έγινε. Επειδή είναι ένα νομοσχέδιο, γενικά ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι ένα φοβερή σπουδαιότητα νομοσχέδιο, γι' αυτό ακριβώς έγινε και επεξεργασία στις επιτροπές. Κλήθηκα λοιπόν ως εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου, Ορεστιάδας, για να εκφράσω τη θέση μου, την άποψή μου για ενημέρωση των βουλευτών, οι οποίοι θα προχωρήσουν στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Και αυτό ακριβώς είπα, ότι αν κανείς πάρει ως ακτίνα την οδική απόσταση Ορεστιάδας Αθηνών, σε αυτόν τον κύκλο θα πάει πολλές πρωτεύουσες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ναι. Άρα λοιπόν, αν κάπου πρέπει να το κάνει η Ελλάδα με γνώμονα τον διεθνή προσανατολισμό του, θεωρώ ότι μόνο στην Ορεστιάδα θα μπορούσε να γίνει αυτό.
10: Μπράβο. Λοιπόν, το καταφέρατε, έγινε, γίνεται μάλλον, γίνεται, γιατί είναι τώρα η περίοδος που γίνεται, θα γίνει και θα προχωρήσει και θα πάει πολύ καλά. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να κρατήσουμε και τη δέσμευση του Υπουργού, γιατί αυτή η πρώτη δέσμευση υλοποιείται, ότι θα γίνει και ένα μεγάλο συνέδριο στο Βόρειο Εύρο για τον νομικό κόσμο. Ήταν το επόμενο βήμα μετά την ίδρυση. Το θυμάμαι γιατί το είχε πει και το κράτησα. Να το υπενθυμίζετε κι εσείς ότι είναι η επόμενη διοργάνωση εδώ.
11: Ένα λοιπόν που το συνέδριο θα είναι ακριβώς η παρουσίαση αυτού του κέντρου.
10: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
11: Και
10: μπράβο.
11: Τι μπορεί να κάνει γενικότερα.
10: Πολλά μπράβο. Θέλουμε να δούμε και την τοποθέτησή σας στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι θα έχει μαγνητοσκοπηθεί κάπου, θα ανέβει τώρα στο YouTube, να την αναζητήσουμε, να την αναδείξουμε κι αυτήν. Θα έχει την αξία του να δούμε και τι είπαν και οι υπόλοιποι βουλευτές και πώς τοποθετηθήκατε κι εσείς. Να γνωστοποιηθεί περισσότερο. Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Σίγουρα θα τα πούμε από κοντά στο στούντιο μόλις πια τελεσφορήσει όλο θετικά υπέρ του σχεδίου που έχετε στο μυαλό σας, αφού πλέον θα γίνει νόμος του κράτους, και να τα πούμε αναλυτικότερα, να το μάθει ο κόσμος τι θα κάνει, πού θα γίνει αυτό, πού θα απευθύνεται, πώς θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο πολύ σημαντικό για την επίρρηση διαφορών του.
11: Ευχαριστώ και εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία και που είστε τόσο κοντά στο Δικηγορικό Σύλλογο Ορεστιάδας, προκειμένου να ενημερωθεί και ο κόσμος, αλλά και σε εμάς φαίνεται ότι υπάρχει ένα έμπρακτο ενδιαφέρον για ό,τι κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας για τον τόπο του.
10: Μας δίνετε την αφορμή και το κίνητρο. Θα τα καταφέρουμε, Άννα Μεμετζή. Είναι το σύνθημά σας.
11: Θα τα καταφέρουμε, λοιπόν.
10: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ότι θα τα καταφέρουμε, ήταν η Άννα Μεμετζή, φίλες και φίλοι, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας.
12: Λοιπόν, κυρίες μου κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα για πέρα.

0: Δεν άντεξα, γονάτισα. Αυτός ήταν χορός, όχι αστεία.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρηση.

0: Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Για τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
10: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Πάμε να βάλουμε τώρα στην εκπομπή, στην κουβέντα μας, τηλεφωνικά την καλή συνάδελφο τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, που μας έχει νέα. Μας έχει νέα για το μπλοκάρισμα της πρόσβασης των 15χρονων στα social media, έτσι όπως παρουσιάστηκε πριν από λίγα λεπτά το σχέδιο, και θα μας τα πει αναλυτικά όλα η Σταυρούλα μας. Καλημέρα, Σταυρούλα.
12: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Και ναι, έχουμε αυτό το κομμάτι σήμερα που το περιμέναμε. Είχε ανακοινωθεί, είχαμε και ένα έτσι χρονοδιάγραμμα, παρουσιάστηκε σήμερα. Εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο αύριο. Οπότε σήμερα ήταν η παρουσίαση του τι ακριβώς θα είναι όλο αυτό που έχει ονομαστεί και κόφτη στα social media για τους ανήλικους.
11: Πώς θα γίνει τώρα αυτό πρακτικά, Σταύρουλα? Τι μας είπαν ο υπουργός, οι δύο υπουργοί, δεν ήταν στην παρουσίαση, ο υπουργός επικρατείας.
12: Ήταν.
11: Α, τρεις.
12: Ακριβώς. Ήταν ο υπουργός επικρατείας ο κύριος Κέρτσος.
11: Ναι.
12: Ήταν ο υπουργός υγείας ο Αντώνης Γεωργιάδης. Και ήταν ένας ακόμα, όπως είπες, ο ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου.
11: Μάλιστα.
12: Γιατί ουσιαστικά αυτά τα τρία υπουργεία αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Τώρα, το πώς ακριβώς θα συμβεί είναι ένα μεγάλο. Δεν είναι μια απάντηση απλή, Νίκο, η αλήθεια είναι.
11: Απασχολεί πολλές οικογένειες όμως και πολλά παιδιά. Θέλουν να μάθουν τι θα γίνει, πώς θα γίνει τελικά αυτό.
12: Λοιπόν, αρχικά λίγο να το βάλουμε σε κάποια πλαίσια. Μιλάμε για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15
11: ναι.
12: ετών στα social media. Και είναι πολύ αποκλειστικά στα social media.
11: Ναι.
12: Πολύ συγκεκριμένα.
11: Όχι πρόσβαση στο διαδίκτυο γενικότερα, στο να κάνουν αναζητήσεις, να ψάχνουν για την εργασία τους κάτι, για το σχολείο τους, για τα μαθήματά τους, για τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, για οτιδήποτε.
12: Ακριβώς. Είναι αποκλειστικά και μόνο για τις πλατφόρμες αυτές των social media.
11: Ποιες, συγκεκριμένα.
12: Χαρακτηριστικά αναφέρονται Facebook, TikTok και X, που είναι και οι πιο δημοφιλείς.
11: Instagram.
12: Στην όλη. Δεν αναφέρεται, αλλά νομίζω ότι ισχύει για όλες τους social
11: media. Προφανώς.
12: Και ουσιαστικά το κριτήριο είναι αυτές που χρησιμοποιούν εφιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο.
11: Αχα.
12: Αυτό είναι έτσι λίγο το λογιόλη σκέψη.
11: Ναι.
12: Τώρα, οι βασικές ρυθμίσεις που έχει το νομοσχέδιο φυσικά είναι η θέσπιση του ηλικιακού ορίου. Δηλαδή απαγορεύεται η πρόσβαση των ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που παρέχονται από επιγραμματικές πλατφόρμες. Υποχρέωση απαλήθευσης ηλικίας με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται. Δηλαδή ουσιαστικά θα φέρουν οι πλατφόρμες οι ίδιες την υποχρέωση να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη με κατάλληλες αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.
11: Οι αξιόπιστες μέθοδοι δηλαδή, ποιες θα είναι δηλαδή?
12: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, Νίκο.
11: Όχι ότι δηλώσεις είσαι, αλλά κάπως με κάποιο τρόπο θα πρέπει να διασταυρώνεται αν αυτό που δήλωσες είναι αληθές.
12: Ακριβώς. Τώρα το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό δεν είναι. Δηλαδή δεν σου λέει ότι θα μπεις και θα πρέπει απλά να πεις είμαι άνω των 15 ετών.
11: Ναι.
12: Λέει άλλωστε ότι δεν θα είναι τόσο απλό. Αλλά δεν διευκρινίζονται και οι μέθοδοι που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες. Δηλαδή θα μπορεί κάποια πλατφόρμα να ζητήσει π.χ. ταυτότητα, κάποιο άλλο. Γιατί τώρα δεν ξέρω αν ηλικία των 15 ετών και άνω αν έχουν υποχρεωτικά ταυτότητα.
11: Έχουν.
12: Νομίζω ότι από το 14 και πάνω υπάρχει υποχρέωση, αλλά θα έχει αυτό το δικαίωμα η πλατφόρμα να ζητήσει ταυτότητα, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι λίγο
11: προσωπικό
12: ένα
11: δεδομένο. Μήπως γίνεται με γονική παρέμβαση, με το Kids Wallet, ας πούμε, θα παίζει ρόλο αυτό? Το είχαν ανακοινώσει ως κάτι σαν προάγγελο όλο αυτού.
12: Αυτά θα παίζουν το ρόλο του, Νίκο, αλλά είναι προαιρετικά.
11: Α.
12: Το Kids Wallet, ας πούμε, δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Είναι προαιρετικό. Μένει στο πλαίσιο του προαιρετικού, αν θέλει δηλαδή να το χρησιμοποιήσει.
11: Ναι, δεν έχει υποχρεωτικότητα αυτό, φυσικά, ναι.
12: Ακριβώς, αν θέλει να
11: την υποχρεωτικότητα
12: να
11: θέλω να δω πώς θα την επιβάλλουν. Πώς γίνεται αυτό, πραγματικά ακόμα δεν το έχω αντιληφθεί.
12: Ναι, Νίκο,
11: γι' αυτό έλεγα
12: μήπως
11: συνδευκρινίστηκε από τους τρεις υπουργούς. Απλά, τι ακριβώς είπαν οι τρεις υπουργοί στην παρουσίαση δηλαδή?
12: Αυτό που ουσιαστικά είπαν είναι ότι μπαίνει υποχρέωση στις πλατφόρμες, ακόμα και σε εξαμηνιαία βάση, να ελέγχουν την ηλικία του χρήστη που δημιουργεί προφίλ. Αν υπάρχει κάποια υπόνοια ότι ο χρήστης μπορεί να είναι ανήλικος κάτω των 15 ετών, δηλαδή. Δεν είπανε μία μέθοδο συγκεκριμένη που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά είναι η υποχρέωση της πλατφόρμας ουσιαστικά.
11: Ναι.
12: Αυτό είναι.
11: Δεν θα έχει επίσης την ελευθερία της κίνησης κάθε γονιός, κάθε κηδεμόνας για το παιδί του, αν θα χρησιμοποιεί ή όχι. Να μπορεί να λέει: εγώ το παιδί μου θέλω και 14 χρόνια και 15 χρόνια να χρησιμοποιεί τα social media.
12: Κοίταξε, τώρα εδώ πέρα, Νίκο, συμβαίνει το εξής ουσιαστικά. Η ελληνική ρύθμιση για την οποία μιλάμε αφορά την πρόσβαση ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
11: Mm.
12: Υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ωστόσο που είναι πιο ευρύ. Έγινε λόγος λοιπόν για το EU Kids Act με ευρύτερη εμβέλεια, το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, με διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, AI companions, γενικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και έχει και άλλες υποχρεώσεις το συγκεκριμένο πλαίσιο. Η βασική διαφορά σε αυτό με την ελληνική ρύθμιση που θα μπει τώρα σε ψηφοφορία επικεντρώνεται, είναι ότι η δική μας η ρύθμιση είναι μόνο για τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η ευρωπαϊκή πρώτη ουσιαστικά ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας για τους ανήλικους στο ψηφιακό περιβάλλον, αυτό επιχείρει να διαμορφώσει. Που και αυτό βέβαια το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν έχει ψηφιστεί, δεν μιλάμε για νόμο, αλλά μιλάμε για μια πρόταση ουσιαστικά, πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού. Ουσιαστικά όμως μέσω όλου αυτού και εφόσον μέσω του EU Kids Act, το οποίο εφόσον πάντα γίνει και έχει ισχύ, νομική ισχύ, προβλέπει μόνο τη δυνατότητα ειδικού περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες 13 έως κάτω των 15 ετών και δεν θα μπορεί ένας γονέας να επιτρέψει πλήρη λογαριασμό μέσω κοινωνικής δικτύωσης.
11: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή βασίζεται σε έναν καθολικό αποκλεισμό όλη αυτή η φιλοσοφία του νέου νομοσχεδίου για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, ανεξαρτήτως της θέλησης, της επιθυμίας, του τρόπου σκέψης των γονέων, των κηδεμόνων για τα παιδιά αυτά. Δηλαδή η απαγόρευση θα αφορά στις εφαρμογές και θα πρέπει να τηρήσουν το νόμο. Από εκεί και μετά πρέπει να το τηρήσουν και όλοι οι πολίτες και οι γονείς και οι κηδεμόνες και τα παιδιά και να εναρμονιστούν με αυτό, να το εφαρμόζουν.
12: Όμως, Νίκο, ξαναλέω, η προσοχή πρέπει να είναι στο εξής, ότι μιλάμε για μια πρόταση που ακόμα, δηλαδή, υπάρχει το κομμάτι το σκέλος στο ελληνικό, αυτό που θα ψηφιστεί, δηλαδή αύριο που θα μπει στη Βουλή θα ψηφιστεί, έχει να κάνει με την απαγόρευση στα social media για τους ανήλικους με κάποια, τέλος πάντων, υποχρεωτικά εργαλεία που θα πρέπει να έχουν πλέον οι πλατφόρμες.
11: Ναι.
12: Και η γονική παρέμβαση, τέλος πάντων, είναι προαιρετική, το Kids Wallet και όλα αυτά τα βοηθητικά εργαλεία. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε και αυτό που σου εξήγησα μόλις, το EU Kids Act, παραμένει μια πρόταση η οποία δεν έχει ψηφιστεί, οπότε δεν είναι σε ισχύ.
11: Μάλιστα.
12: Ωστόσο, αυτό που ουσιαστικά είπαν οι υπουργοί είναι ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία με την Ευρώπη, ουσιαστικά με το Κοινοβούλιο, τέλος πάντων, και όλα τα όργανα τα σχετικά με την Ευρώπη, ώστε να γίνει λίγο πιο ευρύ το πλαίσιο προστασίας. Ουσιαστικά οι χώρες της Ευρώπης που είδαμε κιόλας να έχουν αυτή την απαγόρευση των ανηλίκων, που πλέον μπαίνει και η Ελλάδα ως πρωτοποριακή, πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση συνολικά. Δηλαδή ξεκίνησαν ως πρωτοποριακές, η Γαλλία, ας πούμε, τώρα η Ελλάδα και αντίστοιχα οι χώρες της Ευρώπης που έχουν υιοθετήσει αυτούς τους νόμους, ξεκίνησαν ως πρωτοπόρες χώρες σε αυτό το κομμάτι και πιέζουν ώστε να γίνει και κάτι συνολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δηλαδή που καταλαβαίνουμε. Αυτό που θα έχει ισχύ από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που ψηφιστεί βέβαια ο ελληνικός νόμος, είναι η απαγόρευση ανηλίκων στα social media με κάποια εργαλεία για τους γονείς που μπορούν να τους βοηθήσουν. Προαιρετικά όμως.
11: Ναι.
12: Αν δούμε στο μέλλον να ψηφίζεται και ο Ευρωπαϊκός Νόμος, αυτός θα έχει πιο αυστηρό πλαίσιο. Αυτό είναι ουσιαστικά.
11: Στα δικά μας τώρα, στα ελληνικά δεδομένα, από 1η Ιανουαρίου είναι ορίζοντας εφαρμογής του μέτρου. Τώρα, πολύ σύντομα, σε 2 μήνες κιόλας, 2,5, θα αρχίσει να εφαρμόζεται, θα γίνει νόμος του κράτους, έγινε μια πρώτη παρουσίαση και οδεύουμε προς την εφαρμογή. Αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη, είναι αυτή, έτσι.
12: Ακριβώς. Έγιναν βέβαια και κάποιες ερωτήσεις που, ας πούμε, προς τους υπουργούς, ότι σε κάποιες χώρες που είχε ισχύ αυτό το μέτρο, βρήκαν τρόπο οι ανήλικοι να το παραβλέψουν και να έχουν πρόβλημα.
11: Εκεί τώρα να δούμε τις ασφαλιστικές δικλείδες, να δούμε τα παραθυράκια, να δούμε πώς θα μπορούσε να παρακαμφθεί αυτό, αν θα παρακαμφθεί, να δούμε και τις αντιδράσεις, γιατί οφείλουμε να πούμε και την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν πολύπλευρες αντιδράσεις και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς για αυτές τις πρακτικές, για την απαγόρευση δηλαδή την καθολική, από οργανώσεις δικαιωμάτων, ειδικούς ψυχικής υγείας, από τεχνολόγους. Εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις σε όλο αυτό το σχεδιασμό.
12: Υπήρξε, ας πούμε, και μία συζήτηση, ας το πω και έτσι, κάτι που συνέδεσαν, που για μένα είναι λάθος αυτή η σύνδεση.
11: Ναι.
12: Μίλησαν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων PISA, το διαγωνισμό αυτό που γίνεται ουσιαστικά για να δουν το επίπεδο των μαθητών και υπάρχει σύγκριση με αποτελέσματα αντίστοιχα παιδιά της ίδιας ηλικίας, δηλαδή στον ίδιο διαγωνισμό, διαγωνίζονται σε κοινά ερωτήματα σε όλη την Ευρώπη κτλ. Κτλ. Και η Ελλάδα πάντα καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά. Το οποίο είναι καμπανάκι για την ελληνική παιδεία. Συνέδεσαν τώρα οι υπουργοί σε αυτή την παρουσίαση τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων με την αυξημένη χρήση social media στα παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μονόπλευρο το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά περισσότερα καμπανάκια όταν σημειώνουν χαμηλά σκορ οι Έλληνες μαθητές σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς.
11: Μάλιστα.
12: Νομίζω ότι θα έπρεπε να το δούμε λίγο πιο συνολικά και δεν φταίει το ότι χρησιμοποιούν πολύ κινητό τα παιδιά, άρα δεν διαβάζουν, άρα δεν έχουν καλά αποτελέσματα και καλές εξετάσεις. Είναι πολύ ρηχή αυτή η προσέγγιση, νομίζω.
11: Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πάντα οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχουν πρακτικά τρόποι για να τα παρακάμψουν αυτά τα παιδιά. Αυτές οι καθολικές απαγορεύσεις είναι ανεφάρμοστες, λένε οι ειδικοί τεχνολογίας. Κάπου, με κάποιον τρόπο, ίσως θα βάλουν τα παιδιά στη διαδικασία να βρούνε παράνομες οδούς, παράτυπους, δεν ξέρω, σκοτεινά διαδίκτυα, διάφορα. Ενδέχονται να σπρώξουν τα παιδιά σε άλλες εφαρμογές και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Θα είναι λίγο ανεξέλεγκτο όλο αυτό το ψηφιακό πεδίο, το ψηφιακό δίκτυο πια χωρίς κανόνες ασφαλείας, αν εξελιχθεί έτσι. Θα το δούμε. Μπροστά μας είναι πιλωτικό.
12: Ακριβώς πολλοί έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες και μάλιστα πολλοί λένε ότι καλύτερα να εκπαιδεύσεις τα παιδιά σε καλές πρακτικές χρήσης του διαδικτύου.
11: Παρά αυτό να είναι το δύσκολο. Το δύσκολο είναι να καλλιεργήσεις μια τέτοια νοοτροπία στα παιδιά, να καλλιεργήσεις την παιδεία, την προσωπικότητά τους, τον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Αλλά το εύκολο είναι να απαγορεύσεις, να επιβάλλεις νόμο. Σε ευχαριστούμε, Σταυρούλα Γελαδαράκη. Αυτές είναι τελευταίες εξελίξεις. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, έγινε η παρουσίαση σήμερα του μέτρου αυτού, του σχεδιασμού της κυβέρνησης για την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Το παρακολουθούμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλή συνέχεια.
12: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Νίκο. Θα το δείτε σε λίγο και στο radioevros.gr φυσικά αναλυτικά.
11: Φυσικά, θα διαβάσουμε και εκεί και θα ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων στις 2 που ετοιμάζεις για να μας το εκφωνήσεις και να μας το παρουσιάσεις, όπως και στις 5.30 για το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Θα θυμίσουμε στο σταθμό μας τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλή συνέχεια στην εργασία μας. Γεια χαρά.
12: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου.
11: Η συνάδελφος, η δημοσιογράφος, στο Ράδιο Εύρος για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με αυτή την υπόθεση που προβληματίζει, ανησυχεί, συζητιέται γενικότερα και στις οικογένειες και μεταξύ των παιδιών, στις παρέες τους, στα σχολικά περιβάλλοντα και ευρύτερα στην κοινωνία. Για να δούμε πώς θα μπλοκάρει η πρόσβαση στα social media για τους μαθητές, για τα παιδιά, για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πάμε προς το παρόν σε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Τώρα για να περάσουμε και σε άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, πριν τις διαφημίσεις των 12.30 που πλησιάζουν, να δούμε και την αντίδραση των αστυνομικών της Νέας Οριστιάδας. Και ακόμη μια φορά οι αστυνομικοί δια της ενώσεως της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας εκφράζουν διαμαρτυρία, έντονη διαμαρτυρία μάλιστα όπως λένε, προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον αντιστράτηγο τον κύριο Μάλιο, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους απευθύνονται σε αυτόν. Έντονη διαμαρτυρία για τις συνθήκες μετακίνησης, απασχόλησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Οριστιάδας και αδικαιολόγητη οικονομική και υπηρεσιακή επιβάρυνση καταγγέλουν οι αστυνομικοί. Απευθυνόμενοι στον αρχηγό τους και του λένε: Κύριε Αρχηγέ, η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η πρόσφατη μετακίνηση της δημιουργίας υποστήριξης Οριστιάδας στη Θεσσαλονίκη για την εκτέλεση μιας και μόνο οκτάωρης νυχτερινής υπηρεσίας. Ακούστε όμως τι έγινε τώρα, φίλες και φίλοι, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πόσο απάνθρωπο καμιά φορά μοιάζει το σύστημα, είναι το σύστημα απέναντι στους λειτουργούς του. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την προηγούμενη Κυριακή, αστυνομικοί αναχώρησαν από την Οριστιάδα και έπειτα από περίπου 6 ώρες ταξιδιού με το βανάκι, με το πουλμανάκι, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη περί τις 4 το απόγευμα. Στις 9 αναχώρησαν από το ξενοδοχείο, πήγαν 4 ώρα δηλαδή στο ξενοδοχείο, τακτοποιήθηκαν, 9 ώρα τους ξαναπήρανε, τους πήγαν στις υπηρεσίες τους. Η υπηρεσία νυχτερινή ήταν, οπότε από τις 9 το βράδυ που ξεκίνησαν, ξεμπέρδεψαν 6 το ξημέρωμα της επόμενης μέρας. Επέστρεψαν στο ξενοδοχείο περίπου στις 6.30. Ο οδηγός βεβαίως, όπως ξέρουμε, υπάρχουν αυστηροί κανόνες για όσους οδηγούν και φέρουν την ευθύνη να μεταφέρουν ψυχές με τα λεωφορεία, με τα βανάκια. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι οδηγοί πρέπει να αναπαύονται συγκεκριμένες ώρες και αν δεν μπορούν να υπάρχει δεύτερος οδηγός, ξέρετε τα προβλεπόμενα των νόμων που είναι αυστηροί σε τέτοια υποτίθεται περίπτωση. Στην προκειμένη όμως ο οδηγός, λόγω της ανάγκης μετακίνησης του λεωφορείου στο λιμάνι, μπόρεσε να ξεκουραστεί μόλις περί τις 7. Δηλαδή πήγε, μετέφερε τους αστυνομικούς στο ξενοδοχείο, έπρεπε να πάει να αφήσει το λεωφοριάκι στο λιμάνι. 7 η ώρα γύρισε. Να ξαπλώσει λίγο, να ξεκουραστεί. 12 έπρεπε να σηκωθεί γιατί έπρεπε να κάνει check-out για το ξενοδοχείο. Στις 12 η αναχώρηση για την Οριστιάδα ήταν στη ώρα 1 το μεσημέρι. Οπότε να κοιμήθηκε 4 ώρες. 5 το πολύ με το ζόρι. Και αν μπόρεσε να ξεκουραστεί. Αυτά για τον οδηγό. Αναρωτιούνται λοιπόν οι αστυνομικοί: Ποιος μπορεί να θεωρείται υπό αυτές τις συνθήκες διασφαλίζεται η σωματική αντοχή, η πνευματική εγρήγορση και πρωτίστωση ασφάλεια των συναδέλφων του των αστυνομικών? Δεν αμφισβητούμε, λένε, την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη. Όμως αναγνωρίζουμε αντιθέτως πλήρως τις υπηρεσιακές απαιτήσεις και την υποχρέωση του αστυνομικού προσωπικού να ανταποκρίνεται σε αυτές. Αυτό όμως που αμφισβητούμε, λένε οι αστυνομικοί, είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τέτοιες μετακινήσεις. Όταν δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη η απόσταση, η διάρκεια της αποστολής, οι πραγματικές συνθήκες ανάπαυσης, οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από τη συσσωρευμένη κόποση. Τώρα και οι αστυνομικοί, έτσι, όταν φτάσαν ξημέρωμα και έπρεπε 12 η ώρα να παραδώσουν τα δωμάτια τους, να γίνει check-out, οπότε από τις 11 να σηκωθούν για να τακτοποιήσουν τα πράγματά τους, να σηκωθούν να φύγουν. Είναι μια. Όσο να είναι, δυσλειτουργία λειτουργείται τουλάχιστον. Λειτουργείται, δημιουργείται τουλάχιστον. Είναι μια πολύ ωραία μετάβαση και επιστροφή από την Οριστιάδα στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα για την κάλυψη μίας και μόνο οκτάωρης υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη από προσωπικό που εδρεύει στην Οριστιάδα, ακούστε, απαιτήθηκε, λέει, διάθεση λεωφορείου, πραγματοποίηση πολύωρης μετάβασης και επιστροφής και διαμονή των αστυνομικών σε ξενοδοχείο. Πρόκειται για μια μετακίνηση που συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η οποία αφορά και τα έξοδα καυσίμων και τη συνολική λειτουργική επιβάρυνση του λεωφορείου και το κόστος διαμονής του αστυνομικού προσωπικού και τις προβλεπόμενες δαπάνες εκτός έδρας όπου αυτές καταβάλλονται και τις υπόλοιπες δαπάνες που συνδέονται με τη μετακίνηση και την υποστήριξη της αποστολής και με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για ένα χρονικό διάστημα πολλαπλάσιο της πραγματικής διάρκειας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δηλαδή, για να πάνε να υπηρετήσουν για μια νυχτερινή υπηρεσία οκτάωρη, θα πρέπει να αφιερώσουν διπλάσιο χρόνο τουλάχιστον οι αστυνομικοί που ξεκινούν από την Οριστιάδα με πούλμαν και θα πρέπει να ξαναγυρίσουν. Τι λέω διπλάσιο, τριπλάσιο, πήγαινε έλα. Ένα 24ωρο και. Λοιπόν, εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η συγκεκριμένη επιλογή ήταν η πλέον συμφέρουσα τόσο από επιχειρησιακή όσο και από οικονομική πλευρά. Και δικαίως αναρωτιούνται οι αστυνομικοί και διαμαρτύρονται από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας. Αυτό αυτονόητο είναι. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό το εγχείρημα και πόσο τελικά κοστοβόρο για το ίδιο το κράτος και για τους ίδιους τους αστυνομικούς μερικές φορές. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προβλέπεται το γεγονός ότι για την εκτέλεση 8 ωρών υπηρεσίας απαιτείται δέσμευση προσωπικού και μέσων για ένα σχεδόν διήμερο τελικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και την ίδια επιβαρημένη λειτουργία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Οριστιάδας. αλήθεια τώρα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καλυφθεί αυτή η νυχτερινή υπηρεσία. Δεν μας περιγράφουν πια. Εντάξει, υπάρχουν κάποια άλλα δεδομένα μάλλον που δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Πού πήγαν, γιατί πήγαν για νυχτερινή υπηρεσία αστυνομική. Από την Ορεστιάδα τους κουβάλισαν για να εκτελέσουν αυτήν την υπηρεσία την νυχτερινή. Λες και δεν υπήρχαν από αλλού αστυνομικοί να μπορούν να καλύψουν αυτές τις 8 ώρες της νύχτας. Είναι αξιοπερίεργο. Η Ορεστιάδα, λένε οι αστυνομικοί, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται και πάλι ως μια ανεξάντλητη δεξαμενή αστυνομικού προσωπικού, από την οποία αντρούνται δυνάμεις για την κάλυψη αναγκών σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή μας. Και καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος ο Ηλίας Ακίδης και ο Γενικός Γραμματέας ο Πέτρος Τοπαλούδης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνδικαλιστικών Υπαλλήλων. Αστυνομικών Υπαλλήλων. Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Καταλήγουν. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι αναλώσιμοι. Η υπηρεσιακή ανάγκη δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την παραγνώριση της κόπωσης, της ασφάλειας και της ανθρώπινης αντοχής. Και στέλνουν τη διαμαρτυρία τους στον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, στον αντιστράτηγο τον κύριο Παπαδόπουλο. Την κοινοποιούν δηλαδή. Στην ΓΕΠΑΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τσιάρα. Στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση δηλαδή και στον Ταξίαρχο, τον κύριο Τσιάρα. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, στον διοικητή του, τον κύριο Μανταρλή. Στα μέλη του το κοινοποιούν όλο αυτό. Είναι μια επιστολή όμως που απευθύνεται προσωπικά στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον αντιστράτηγο, τον κύριο Δημήτριο Μάλιο. Θα πάρουν απάντηση άραγε. Και αν την πάρουν, θα τη μάθουμε. Τα θέλαμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
10: Σπύρο!
11: Έλα, αγάπη μου.
10: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
11: Ναι, αυτά.
10: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
11: Τι είναι αυτά?
10: Είναι Bold Bunny.
11: Α, ωραία είναι.
10: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
12: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
10: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
12: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
10: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
12: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
12: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Επιπλακούρο Σύστικπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Αλλάξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
4: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Οριστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
8: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Οριστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά με το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι και να μας το σερβίρει και στο τραπέζι μας. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Πόσο ακόμα να μας καλοκακομάθει το Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό καθημερινά από την κουζίνα του σπιτιού μας κατευθείαν στο τραπέζι μας. Η κουζίνα της πόλης είναι το Χαγιάτη στην Κωνσταντινούπολη 179 και σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας από τηγανιτά και φτεδάκια με φρέσκα μανιτάρια και κρέμα γάλακτος. Είναι τα τηγανιτά και φτεδάκια τα παραδοσιακά, αλλά αλλιώς. Μέχρι κοτόπουλο μπούτι φιλέτο με βουτυρά το ρύζι φουρνού. Λιγκουίνι με φιλετίνια κοτόπουλο, πιπεριές, αρωματική σάλτσα, πένες, φιλετάκια κοτόπουλο, πιπεριές και κρέμα γάλακτος. Κολοκυθάκια γεμιστά παρακαλώ με κιμά και βελούδινη σάλτσα. Εγώ λέω μόνο και σήμερα στο μενού από το Χαγιάτη μας. Παπουτσάκι με λιτζάνες με κιμά και μπεσαμέλ. Τα γεμιστά με κιμά, πιπεριές και ντομάτες, κιμά και ρύζι. μπιφτέκια ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, γεμιστά, είτε με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, με τρία τυριά δηλαδή, είτε με φέτα και ντομάτα, άλλη γέμιση, όπως τα προτιμάτε. Δύο ειδών μπιφτέκια γεμιστά. Κανελόνια special μοναδικά, απιθανά, γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Και σήμερα στο Χαγιάτι. Τα κανελόνια του και ο μουσακάς μας, ο απίθανος. Και το παστίτσι, το λαχταριστό με αφράτη μπεσαμέλ σπιτική. Και το λαδερό μας είναι στο Χαγιάτι, ο αρακάς, ο λαδερός με πατατούλες. Ισπανακόριζο, αν προτιμάτε, δυναμωτικό, ωραιότατο. Αρωματισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Κρεατόσουπα, ωραιότατη, βραστό μοσχαράκι δηλαδή, τρυφερό, με πατατούλες, καροτάκια. Μια χαρά πάει με το κλίμα της ημέρας σήμερα, η κρεατόσουπα και η κοτόσουπα, λίμωνο και τα γιουβαρλάκια. Τρεις σουπίτσες σήμερα στο μενού. Έσφιξε λίγο η θερμοκρασία, ανάτε σε τρεις σουπίτσες στο Χαγιάτι, ό,τι καλύτερο. Και κοτόσουπα και γιουβαρλάκια, αυγολέμωνο και φρέσκο χοιρινό, μουσταρδάτο με μανιτάρια και φασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο και σνίτσελ και... δεν θα τα πω όλα, είναι πολλά και είναι υπέροχα ένα και ένα το καθένα. Λαχταριστά, απολαυστικά, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι και σήμερα. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Χάνεις τα λόγια σου, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις. Το Χαγιάτι είναι βιωματική εμπειρία. Φεστιβάλ μαγειρικές καθημερινά εκεί. Φεστιβάλ γαστρονομίας στο Χαγιάτι, στην κουζίνα μας. Και έρχεται στο τραπέζι μας, είπαμε τηλεφωνικά στο 2552-02-25-25. Καλούμε και έφτασε. 20 την Οπόλαιο 179. Πάμε μόνοι μας να κάνουμε τις προμηθειές μας. Και σήμερα από το Χαγιάτι μας. Το πάμε να προχωρήσουμε σε άλλα. Από την ειδησιογραφία της ημέρας μας έρχεται και η εναντίωση της ΑΔΔ Εύρου στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης σε βάρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΕΛΜΕ Εύρου. Εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου, που απευθύνεται προς όλα τα σωματεία εργαζομένων, στο δημόσιο και στο ΣΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού του νομού μας, αλλά κοινοποιείται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι έφτασε και σε εμάς. Συμπαραστέκεται, λέει η ΑΔΔ, το νομαρχιακό τμήμα Εύρου και στηρίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΕΛΜΕ Εύρου, τα οποία δικάζονται τώρα μεθαύριο 16 Οκτωβρίου, την Πέμπτη είναι, πότε είναι 16, Παρασκευή. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έχουμε λοιπόν εκδίκαση της υπόθεσης της μήνυσης που κατατέθηκε το 2024 από ένα στέλεχος της εκπαίδευσης για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιτίας ανακοίνωσης καταγγελίας που εξέδωσαν για τις πρακτικές και τη συμπεριφορά του μέλους απέναντι σε συναδέλφους αναπληρώτρια. Α, τη θυμάμαι την περίπτωση. Να μην αναφέρω ονόματα τώρα, κατάλαβα σε τι αναφέρεται. Αλλά αφού δεν κατονομάζονται οι δύο πλευρές, οι εμπλεκόμενες, οφείλουμε να διαφυλάξουμε και εμείς, αφού είναι νομικά πλέον, έχει εξελίσσεται η υπόθεση δικαστικά, τα προσωπικά τους δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από ένα στέλεχος της εκπαίδευσης του Εύρου προς τη διοίκηση της ΒΕΛΜΕ Εύρου για ανακοίνωση που είχε εκδώσει η συγκεκριμένη για καταγγελία σχετικά με πρακτικές και συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους αναπληρώτρια του στελέχους της εκπαίδευσης αυτού. Λοιπόν, το νομαρχιακό τμήμα Εύρου στέκεται τώρα απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, όπως λέει, των δημοσίων υπαλλήλων και επί της συγκεκριμένης περίπτωσης της δίωξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΕΛΜΕ Εύρου. ΒΕΛΜΕ, καταλαβαίνετε, είναι οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές γυμνασίων και λυκείων του Βορείου Εύρου, τη Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Αυτό το διοικητικό τώρα συμβούλιο διώκεται. Όπως διατελούσε το 24 όμως, γιατί προφανώς προσωπικά κάποια πρόσωπα μάλλον θα έχουν αλλάξει από το 24 που επιβλήθη η μήνυση μέχρι σήμερα. Ο πρόεδρος παραμένει, ο κ. Κουσινίδης, είναι ο Χάρης Κουσινίδης, νομίζω και τότε ο ίδιος ήταν. Όχι, νομίζω σίγουρα. Και η έμπρακτη τώρα έκφραση της αλληλεγγύης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα για την υπεράσπιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας από την ΑΔΔ Εύρου, τα σωματεία, λέει, πρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα απέναντι σε κάθε είδους αυταρχισμό και περιορισμό της δράσης τους, γιατί έτσι μπορούν να υπερασπίζονται τα μέλη τους και να είναι το αποκούμπι των εργαζομένων για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου στηρίζει την κινητοποίηση της ΒΕΛΜΕ Εύρου την Παρασκευή στις 8.30 το πρωί, έξω από την έδρα του πρωτοδικείου της Ορεστιάδας. Καλεί όλες και όλους να συμμετέχουν στη συγκέντρωση. Οπότε εκεί θα είμαστε, το πρωί 8.30 βέβαια, λέει, αλλά δεν ξέρουμε τι ώρα θα εκδικαστεί. Τότε βγαίνει και ο πίνακας των δικάσιμων της ημέρας και θα δούμε σε ποια σειρά είναι και η συγκεκριμένη υπόθεση. Την Παρασκευή να το θυμηθούμε, να το παρακολουθήσουμε. Θα γίνει και συγκέντρωση λοιπόν για όσους τελικά αποδεχτούν το κάλεσμα και παραβρεθούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η απόπειρα τρομοκράτησης και εκφοβισμού δεν θα περάσει, λένε, κανείς και καμία μόνος απέναντι στον εκφοβισμό. Από την Αδεδία Εύρου για την υπόθεση. Τη συγκεκριμένη την Παρασκευή το κάλεσμα στις 8.30 το πρωί έξω από το πρωτοδικείο Ορεστιάδας για συμπαράσταση στη Β' Ελμεύρου. Μάλιστα. Ένα τελείως διαφορετικό θέμα τώρα. Μας έρχεται η ενημέρωση από τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού για μεθαυριανή εκδήλωση το απόγευμα της Τετάρτης στις 5.30. Έχουμε μια ημερίδα που οργανώνεται με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκληση για την τεχνολογία, την κοινωνία και τις ένοπλες δυνάμεις». Στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης θα γίνει η ημερίδα αυτή, στην οποία θα λάβουν μέρος εισηγητές από τον επιστημονικό, στρατιωτικό και επιχειρηματικό χώρο και φιλοδοξεί, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να αποτελέσει ένα βήμα ενημέρωσης, προβληματισμού και ανοιχτού διαλόγου για τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν στην τεχνολογία, την κοινωνία, κυρίως όμως τις ένοπλες δυνάμεις. Αφού από τις ένοπλες δυνάμεις διοργανώνεται η ημερίδα, η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ενημερώνει η στρατιωτική υπηρεσία, από τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Εύρου. Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως στην Αλεξανδρούπολη.

φίλος ακροατής στέλνει μήνυμα για να παρέμβει σε σχέση με όσα ανέφερα πριν από λίγο για την διαμαρτυρία των αστυνομικών υπαλλήλων της Νέας Ορεστιάδας για την υπηρεσία που έπρεπε να διατελέσουν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και με όλα αυτά τα ευτράπελα που συνέβησαν εκεί. Αναρωτιέται και ο ίδιος αν η επιστολή έφτασε υπηρεσιακά, αν υπήρξε επίσημη εσωτερική διαμαρτυρία δηλαδή εκτός από την ανακοίνωση τη δημόσια. Επίσημη εσωτερική αλληλογραφία προκειμένου να υποχρεωθεί ο αρχηγός ή σε όποιον απευθύνεται να της απαντήσει της Ένωσης επίσημα. Θεωρώ, βλέποντας την επιστολή, ότι αυτή απευθύνθηκε στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αφού προς αυτόν καταγγέλλεται το γεγονός, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων, όπως βλέπω στην επιστολή, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πρέπει να έφτασε στον αρχηγό κανονικά για να λάβουν απάντηση. Τώρα και το άλλο ερώτημα που προκύπτει από το φίλο ακροατή είναι αν θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε αν υπάρχει επίσημη διαδικασία, αν αρνηθεί η τοπική υπηρεσία να στείλει αστυνομικούς να υπηρετήσουν, ας πούμε, για ένα οκτάρο στη Θεσσαλονίκη, για λόγους υπηρεσιακούς, αν μπορεί να επικαλεστεί κάποια επιχειρήματα, για προφανείς λόγους, αυτούς που περιγράφουν ήδη οι αστυνομικοί βεβαίως, τους αναφέρουν τους λόγους. Αν αρνηθεί λοιπόν η Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας να στείλει αστυνομικούς για να εκτελέσουν αυτήν την υπηρεσία, υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείτε? Μπορεί να αρνηθεί αρχικά, έχει αυτό το δικαίωμα? Είναι ωραίο ερώτημα. Αν ακούει κάποιος αρμόδιος, θα θέλαμε την απάντηση, να το ξέρουμε. Πάμε σε άλλα. Να σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, που παρεμβαίνετε και εκφράζετε τους προβληματισμούς σας. Αναπτύσσετε καλύτερα το διάλογο έτσι, σε όλες τις πλευρές. Πάμε σε άλλο θέμα. Θα παραμείνουμε στο αστυνομικό δελτίο για άλλο τελείως διαφορετικό όμως ζήτημα και πάμε στον απολογισμό δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Κάθε Δευτέρα λαμβάνουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας για τους ελέγχους που έγιναν και τις βεβαιώσεις παραβάσεων. Ανά εβδομάδα, τώρα μέχρι και χτες 11 Οκτωβρίου, από τις 5 Οκτωβρίου που ξεκίνησε αυτή η εβδομαδιαία δράση μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, είχαμε 986 ελέγχους στην περιφέρειά μας και βεβαιώθηκαν συνολικά 34 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. 986 οι περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, βεβαιώθηκαν 34 παραβάσεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Ειδικότερα έγιναν οι έλεγχοι από αστυνομικούς των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων και νοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρεωτικής χρήσης κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες. Και βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και ακριβώς τόσες ισόποσες 17 παραβάσεις και σε οδηγούς ΕΠΙΟ, ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. 34 άτομα λοιπόν δεν φορούσαν κράνος από τους 986 ελέγχους που έγιναν σε όλη την επικράτεια της περιφέρειάς μας την εβδομάδα, μέχρι και χτες, την εβδομάδα που πέρασε. Πάντως μας ενημερώνουν από τις αρχές ότι το κράνος είναι θέμα ζωής, το ξέρουμε. Οι έλεγχοι σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι διαρκής, αυτό μας ενημερώνουν. Είναι ουσιαστική και με μοναδικό κριτήριο την ασφάλεια των οδηγών και των συνεπιβατών των δικύκλων. Και επιπλέον, πληροφορούμαστε ότι την εβδομάδα που πέρασε, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας και Δράμας, εκτός Εύρου, πραγματοποίησαν σε περιοχές αρμοδιότητάς τους ομιλίες και διανομή ενημερωτικού υλικού για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. 7 λεπτά πριν τη μία κιόλας. Οπότε πέρασε η ώρα, το τρίωρο. Φτάσαμε 7 λεπτά πριν τη μία, μεσημέρι Δευτέρας. Είμαστε από τις 10 το πρωί ζωντανά και τα λέμε, όπως κάθε μέρα εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Και έχουμε κι άλλα να πούμε, θα τα προλάβουμε. Ό,τι δεν προλάβουμε, θα τα ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Σαβούλα Γελανταράκη αναλυτικά. Να πάμε σε Σαμοθράκη, όπου εκεί έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση για τα 114 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού. Την Κυριακή που μας έρχεται οργανώνεται στο Πνευματικό Κέντρο Χώρας Σαμοθράκης Νικόλαος Φαρδής. Καλημέρα Σαμοθράκη μας, καλησπέρα πια μάλλον, μια παρά. Στους αγαπημένους φίλους και στις αγαπημένες φίλες που μας ακούνε και στο νησί μας. Η γεωστρατηγική αξία της Σαμοθράκης είναι ο τίτλος της ομιλίας του αντιστράτηγου εν αποστρατεία του Κούσαντα του Κωνσταντίνου, που είναι τακτικό μέρος και της Αξίερου. Είναι ο Σύλλογος Αξίερος, σύλλογος που δραστηριοποιείται με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αφορά στους απανταχούς Σαμοθρακίτες, ομογενείς και τους μετανάστες εκτός συνόρων. Οργανώνει λοιπόν αυτή την επαιτειακή εκδήλωση ο Σύλλογος Απανταχού Φίλων Σαμοθράκης, η Αξίερος,
για τα 114 χρόνια από την απελευθέρωση της Αμοθράκης με τον κύριο Κούσαντα Κωνσταντίνο, καλεσμένο και ομιλητή, στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής στη χώρα, την Κυριακή στις 11 το πρωί, μαζί με τη συνδιοργάνωση μάλιστα κι άλλων φορέων, Βιώσιμη Σαμοθράκη ο Σύλλογος, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμοθράκης Σαόνισσος και ο Σύλλογος Φίλων Μουσική Σαμοθράκης Αρμονίας Γένεσης διοργανώνουν τη δράση στη Σαμοθράκη μας. Εκεί όπου μαθαίνουμε ότι θα συγκεντρωθούν το 27, θα συγκεντρωθεί πλήθος μοτοσυκλετιστών σε μια πανελλήνια συνάντηση που θα γίνει το 27, η οποία οργανώνεται από τώρα με την συνδρομή, την αρρωγή και τα απαραίτητα προβλεπόμενα από το Δήμο Σαμοθράκης. Έχουν ξεκινήσει προεργασίες και μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή για την ανάπτυξη του νησιού, για την επισκεψιμότητα. Το 27 θα έχουμε αυτή την πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών. Όταν πλησιάζει ο καιρός και έχουμε περισσότερα δεδομένα, θα τα δούμε αναλυτικότερα. Προς το παρόν, πάμε σε ένα νησί να μας τραγουδούν οι The Vrastas, πώς λέγονται αυτοί, το συγκρότημα. Έτσι. Εμείς το δικό μας νησί πάμε, σε Σαμοθράκη μας. Και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε πια, φτάνοντας στο φινάλε.

φύγουμε, θα φύγουμε. Δεν προλαβαίνουμε πολλά ακόμη. Είμαστε 2,5 λεπτά πριν τη μία, οπότε πρέπει να φύγουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Βέβαια, έχουμε και άλλη παρέμβαση φίλου ακροατή και μου αρέσει αυτή η εύστοχη παρατήρησή του σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν για την απαγόρευση χρήση social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών και όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγα λεπτά για να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου. Και εκφράσαμε και εμείς τους προβληματισμούς μας και τα ερωτήματά μας. Και απαντήσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Έχουμε τον φίλο ακροατή που λέει: πολύ απλά λέει, θα δίνουν οι γονείς στα παιδιά τα κινητά τους για να μπαίνουν στα social media, όπως συμβαίνει και τώρα για να

0: Ο νόμος, η απαγόρευση, η καταστολή. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Φτάσαμε ένα λεπτάκι πριν τη μία. Οι καλοί μας φίλοι ήταν και σήμερα εδώ και τους ευχαριστούμε θερμά. Το λαχταριστό Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τις μεταφορές μετακόμισης Δημοτικαλής, τα ποδήλατα όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm, το παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη, ο Κώστας, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αφού ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα εσάς κυρίες και κύριοι. Που μας εμπιστεύεστε, που μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στην καθημερινότητά σας, στα ραδιόφωνά σας, στα αυτοκίνητά σας, στις ηλεκτρονικές σας συσκευές, στους υπολογιστές σας, στα κινητά σας. Με τις εκπομπές μας και ενημερώνεστε από εμάς. Μεγάλη ευθύνη, την νιώθουμε, το βάρος το αντιλαμβανόμαστε. Και προσπαθούμε, επιδιώκουμε καθημερινά να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για υπεύθυνη ενημέρωση. Να ξέρετε ότι καταβάλλουμε την προσπάθειά μας, το αν το πετυχαίνουμε, αυτό το κρίνετε εσείς. Κρινόμαστε όλοι, καθημερινά, κάθε λεπτό. Για αυτά που λέμε, για αυτά που παρουσιάζουμε, για αυτά που μεταδίδουμε. Αύριο θα επιστρέψουμε στις 10, να το επιχειρήσουμε και πάλι. Και ελπίζουμε και εσείς να είστε εκεί. Να καταφέραμε έστω και λίγο να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας, να τα αποκριθούμε. Και έτσι αύριο να μας ξαναβάλλετε στη ζωή σας. Αύριο 10 και πάλι εδώ ζωντανά, 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας. 7 με 10, να θυμίσω, προηγείται η πρωινή περιπολία, η πρώτη ενημέρωση ημέρας. Γιάννης Βαλκούδης, Χάρης Καταρίδης. Καθημερινά 7 με 10, 10 με 1 όπως τώρα. Μία ακριβώς, πω, μία ακριβώς. Καλή ώρα, το ευρωσκόπιό μας. Και 2 έρχεται η Σταυρούλα Γελανταράκη. Η εκπομπή της, όχι, εκπομπή λέω. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 2 και των 5.30 επίσης το απόγευμα με τη Σταυρούλα Γελανταράκη. Δεν προλαβαίνω τίποτα άλλο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας με την ευχή για υγεία πάνω απ' όλα και χαρά. Όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
1: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
1: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παύλα.

0: Ορεστιανία.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
11: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
13: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
14: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει.
15: Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937-026-666. Νύμφες Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Αθήνα μου. 2 ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Σπύρο!
8: Έλα, αγάπη μου.
7: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
8: Ναι, αυτά.
7: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
8: Τι είναι αυτά?
7: Είναι Bold Bunny.
8: Α, ωραία είναι.
7: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
9: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
7: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
9: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
7: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
9: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
9: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανήλικων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σύμφωνα με τον εισηγητή Άκη Κέρτσο, το μέτρο θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media, όπως Facebook, TikTok, X και άλλες, και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο κύριος Κέρτσος ανέφερε ότι πρέπει από την ατομική ευθύνη του γονείου να πάμε στην εταιρική ευθύνη. Υπενθύμησε και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ήδη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Kids Wallet αλλά και άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου περιέγραψε το τεχνικό πλαίσιο του νομοσχεδίου. Όπως επισήμανε, οι κυρίες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής: η θέσπιση του ηλικιακού ορίου στα 15 έτη, η υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, η συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το νομοσχέδιο εναρμονίζεται ακόμα πλήρως με το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο, ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αποπτίας και έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πλατφόρμες, σε περίπτωση που είναι βέβαιες για την ηλικία των χρηστών, θα είναι πλέον υποχρεωμένες να κλειδώσουν τους λογαριασμούς που δεν είναι άνω των 15 ετών. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως η επαλήθευση της ηλικίας δεν θα πραγματοποιείται μόνο κατά δήλωση. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση για το πώς το πλαίσιο θα γίνει πιο ασφαλές, όπως η χρήση VPN, μια υπηρεσία που δημιουργεί μια ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή και το διαδίκτυο. Ακόμα, αναφερόμενο στο παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου έχει τεθεί σε ισχύ το μέτρο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media και όπου οι ανήλικοι έχουν μάθει να σπάνε τον μπαν, ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τις πλατφόρμες για το πώς θα αποφευθεί να επαναληφθεί η πρακτική αυτή. Υπάρχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας όπως ένα VPN ή γλώσσα το κινητό τηλέφωνο που μπορούν να προσδώσουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας. Πλέον οι πλατφόρμες έχουν πολύ μεγάλο συμφέρον να κάνουν ταυτοποίηση γιατί αν δεν κάνουν θα πληρώνουν, συμπληρώνει ο Υπουργός Υγείας. Είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλα μέτρα. Υπήρχε ένα τοπίο που οι γονείς πάλευαν εν πόλεις μόνοι τους. Τα παιδιά μας βλέπουν, θα πρέπει να τους δείξουμε κι εμείς βιωματικά ότι δεν πρέπει να είμαστε στα κινητά μας όλη μέρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου. Αναλυτικότερα σχετικά με το νομοσχέδιο και 10 έρωτα απαντήσεις μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Την συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΕΛ με Εύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Εύρου, με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Η υπόθεση αφορά μήνυση που κατατέθηκε το 2024 από στέλεχος της εκπαίδευσης για συκοφαντική δυσφήμιση με αφορμή ανακοίνωση καταγγελία της ΒΕΛ με Εύρου σχετικά με πρακτικές και συμπεριφορά απέναντι σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό. Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Εύρου καταγγέλει προσπάθειες εκφοβισμού των δημοσίων υπαλλήλων και υπερασπίζεται το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να παρεμβαίνουν για την προστασία των εργαζομένων. Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εκπαιδευτικούς και καλεί σε συμμετοχή στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 έξω από την έδρα του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας. Αναλυτικά την ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Εύρου μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με εγγραφό της προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικοί αναχώρησαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από την Ορεστιάδα και έπειτα από περίπου 6 ώρες ταξιδιού έφτασαν στη Θεσσαλονίκη στις 4 το απόγευμα. Η νυχτερινή υπηρεσία τους ξεκίνησε στις 9 και ολοκληρώθηκε στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επιστροφή στο ξενοδοχείο έγινε στις 6.30 το πρωί, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου ξεκουράστηκε μόλις από τις 7 το πρωί έως και λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Η αναχώρηση για την Ορεστιάδα πραγματοποιήθηκε τελικά στη 1 το μεσημέρι. Με αυτά τα δεδομένα, η συνδικαλιστική οργάνωση θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια και τη σωματική αντοχή του προσωπικού, επισημένοντας παράλληλα το οικονομικό κόστος από τη διάθεση λεωφορείου, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τα καύσιμα και τις λοιπές δαπάνες. Όπως τονίζει, για μόλις 8 ώρες υπηρεσίες δεσμεύτηκαν προσωπικό και μέσα για σχεδόν 2 ημέρες, επιβαρύνοντας τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Η Ένωση διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά ζητά καλύτερο σχεδιασμό των μετακινήσεων με ουσιαστική μέρη για την ανάπαυση και την ασφαλεία των αστυνομικών. Κλείνοντας, στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι συνάδελφοί μας δεν είναι αναλώσιμοι, υπογραμμίζοντας ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν μπορούν να δικαιολογούν την παραγνώριση της κόπωσης και της ανθρώπινης αντοχής. Στην εξάρθρωση δύο κλιματικών οργανώσεων που φέρονται να δραστηριοποιούνται στην παράνομη αναζήτηση και διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως επικεφαλής των δύο κυκλωμάτων. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την 5η 8 Οκτωβρίου σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Δράμας, της Ροδόπης και του Εύρου. Στις έρευνες συμμετείχαν 60 αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, επικεφαλής της μιας οργάνωσης φέρεται να ήταν ένα ενεργεία στρατιωτικός, ο οποίος πραγματοποιούσε συστηματικά παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, κυρίως στον Εύρο. Άλλο μέλος της ίδιας ομάδας φέρεται να είχε δημιουργήσει αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει από επιτόπιες έρευνες. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να είχαν αναπτύξει τη δράση τους τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναζητούσαν αρχαιότητες μέσω παράνομων ερευνών και λαθρανασκαφών, ενώ παράλληλα εντόπιζαν κατόχους αρχαιολογικών αντικειμένων που επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Στόχος τους φέρεται να ήταν η μεταπόληση των αντικειμένων ακόμα και σε αγοραστές του εξωτερικού. Για την πραγματοποίηση των ερευνών τους χρησιμοποιούσαν εχνευτές μετάλλων, εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης, εδάφους και τετρακίνητα οχήματα. Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται με αξίνες, δράπανα και άλλο εξοπλισμό. Ο φερόμενος ως επικεφαλής της πρώτης οργάνωσης φέρεται να έχει αναλάβει το συντονισμό των επιχειρήσεων, την επιλογή των στόχων και τη διάθεση των αρχαιοτήτων σε αγοραστές του εξωτερικού. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ οι συλλήψεις και οι επιχειρήσεις σε 6 περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ο Εύρος, αποτυπώνουν το εύρος της φερόμενης δράσης των δύο κυκλωμάτων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκταση να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026 και πλέον περνάει σε πλήρη εφαρμογή. Ενώ όσον αφορά στη δεύτερη φάση επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και θα εφαρμόζεται πιλωτικά μέχρι 15 Νοεμβρίου. Ενώ από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινά και η πλήρη εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να πραγματοποιήσει μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, προσκαλεί εθελοντές εκπαιδευτές που διαθέτουν τίτλους σπουδών να μετακόλουθα ενδεικτικά αντικείμενα: Αγγλική Φιλολογία, Ιταλική Φιλολογία, Τουρκική Φιλολογία, Διατροφής Διατροφικής Αγωγής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2026 με Ιουνίου 2027 να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο του Κέντρου Διαβίου Μάθησης που βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες και στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. 61.636 δικαιούχοι θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα, από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΣΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή την εβδομάδα από τον ΙΕΦΚΑ θα καταβληθούν 14 Οκτωβρίου χρήματα σε δικαιούχους παροχών ΤΕΟΣ ΟΑΕ, από 12 με 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής: χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και σε δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινοφέλους χαρακτήρα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Αγώνη πλήξη μια ζωή.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα

0: Τσιγκάρα Λελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Κόντα.
1: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα Υπουργικό Επιτελείο. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στη Βουλή προς ψήφιση. Τη συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με έγγραφό της προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Διαζώσης με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Δηδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
3: Ένα στην υγειά του φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

κάτω από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 4. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα Υπουργικό Επιτελείο. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στη Βουλή προς ψήφιση. Τη συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με έγγραφό της προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Διαζώσης με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά.

Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μας τώρα! Βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
12: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
13: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το ράδιοεύρος.gr.
1: Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρώτη

0: πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα Υπουργικό Επιτελείο. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στη Βουλή προς ψήφιση. Τη συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' Ελμεύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με έγγραφό της προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Διαζώσης με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Σπύρο!
4: Έλα, αγάπη μου.
3: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
4: Ναι, αυτά.
3: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
4: Τι είναι αυτά?
3: Είναι Bold Bunny.
4: Α, ωραία είναι.
3: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
5: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
3: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
5: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
3: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
5: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
5: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανήλικων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σύμφωνα με τον εισηγητή Άκη Κέρτσο, το μέτρο θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media, όπως Facebook, TikTok, X και άλλες, και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο κύριος Κέρτσος ανέφερε ότι πρέπει από την ατομική ευθύνη του γονιού να πάμε στην εταιρική ευθύνη. Υπενθύμησε και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ήδη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Kids Wallet αλλά και άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου περιέγραψε το τεχνικό πλαίσιο του νομοσχεδίου. Όπως επισήμανε, οι κυρίες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής: η θέσπιση του ηλικιακού ορίου στα 15 έτη, η υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, η συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το νομοσχέδιο εναρμονίζεται ακόμα πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αποπτίας και έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πλατφόρμες, σε περίπτωση που είναι βέβαιες για την ηλικία των χρηστών, θα είναι πλέον υποχρεωμένες να κλειδώσουν τους λογαριασμούς που δεν είναι άνω των 15 ετών. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως η επαλήθευση της ηλικίας δεν θα πραγματοποιείται μόνο κατά δήλωση. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση για το πώς το πλαίσιο θα γίνει πιο ασφαλές, όπως η χρήση VPN, μια υπηρεσία που δημιουργεί μια ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή και το διαδίκτυο. Ακόμα, αναφερόμενο στο παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου έχει τεθεί σε ισχύ το μέτρο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media και όπου οι ανήλικοι έχουν μάθει να σπάνε τον μπαν, ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τις πλατφόρμες για το πώς θα αποφευθεί να επαναληφθεί η πρακτική αυτή. Υπάρχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας όπως ένα VPN ή γλώσσα το κινητό τηλέφωνο που μπορούν να προσδώσουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας. Πλέον οι πλατφόρμες έχουν πολύ μεγάλο συμφέρον να κάνουν ταυτοποίηση γιατί αν δεν κάνουν θα πληρώνουν, συμπληρώνει ο Υπουργός Υγείας. Είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλα μέτρα. Υπήρχε ένα τοπίο που οι γονείς πάλευαν εν πόλεις μόνοι τους. Τα παιδιά μας βλέπουν, θα πρέπει να τους δείξουμε κι εμείς βιωματικά ότι δεν πρέπει να είμαστε στα κινητά μας όλη μέρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου. Αναλυτικότερα σχετικά με το νομοσχέδιο και 10 ερωταπαντήσεις μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Την συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΕΛ με Εύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Εύρου, με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Η υπόθεση αφορά μήνυση που κατατέθηκε το 2024 από στέλεχος της εκπαίδευσης για συκοφαντική δυσφήμιση με αφορμή ανακοίνωση καταγγελία της ΒΕΛ με Εύρου σχετικά με πρακτικές και συμπεριφορά απέναντι σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό. Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Εύρου καταγγέλει προσπάθειες εκφοβισμού των δημοσίων υπαλλήλων και υπερασπίζεται το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να παρεμβαίνουν για την προστασία των εργαζομένων. Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εκπαιδευτικούς και καλεί σε συμμετοχή στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 έξω από την έδρα του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας. Αναλυτικά την ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Εύρου μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με εγγραφό της προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικοί αναχώρησαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από την Ορεστιάδα και έπειτα από περίπου 6 ώρες ταξιδιού έφτασαν στη Θεσσαλονίκη στις 4 το απόγευμα. Η νυχτερινή υπηρεσία τους ξεκίνησε στις 9 και ολοκληρώθηκε στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επιστροφή στο ξενοδοχείο έγινε στις 6.30 το πρωί, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου ξεκουράστηκε μόλις από τις 7 το πρωί έως και λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Η αναχώρηση για την Ορεστιάδα πραγματοποιήθηκε τελικά στη 1 το μεσημέρι. Με αυτά τα δεδομένα, η συνδικαλιστική οργάνωση θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια και τη σωματική αντοχή του προσωπικού, επισημένοντας παράλληλα το οικονομικό κόστος από τη διάθεση λεωφορείου, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τα καύσιμα και τις λοιπές δαπάνες. Όπως τονίζει, για μόλις 8 ώρες υπηρεσίες δεσμεύτηκαν προσωπικό και μέσα για σχεδόν 2 ημέρες, επιβαρύνοντας τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Η Ένωση διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά ζητά καλύτερο σχεδιασμό των μετακινήσεων με ουσιαστική μέρη για την ανάπαυση και την ασφαλεία των αστυνομικών. Κλείνοντας, στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι συνάδελφοί μας δεν είναι αναλώσιμοι, υπογραμμίζοντας ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν μπορούν να δικαιολογούν την παραγνώριση της κόπωσης και της ανθρώπινης αντοχής. Στην εξάρθρωση δύο κλιματικών οργανώσεων που φέρονται να δραστηριοποιούνται στην παράνομη αναζήτηση και διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως επικεφαλής των δύο κυκλωμάτων. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την 5η 8 Οκτωβρίου σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Δράμας, της Ροδόπης και του Εύρου. Στις ερεύνες συμμετείχαν 60 αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, επικεφαλής της μιας οργάνωσης φέρεται να ήταν ένα ενεργές στρατιωτικός, ο οποίος πραγματοποιούσε συστηματικά παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, κυρίως στον Εύρο. Άλλο μέλος της ίδιας ομάδας φέρεται να είχε δημιουργήσει αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει από επιτόπιες έρευνες. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να είχαν αναπτύξει τη δράση τους τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναζητούσαν αρχαιότητες μέσω παράνομων ερευνών και λαθρανασκαφών, ενώ παράλληλα εντόπιζαν κατόχους αρχαιολογικών αντικειμένων που επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Στόχος τους φέρεται να ήταν η μεταπόληση των αντικειμένων ακόμα και σε αγοραστές του εξωτερικού. Για την πραγματοποίηση των ερευνών τους χρησιμοποιούσαν εχνευτές μετάλλων, εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης, εδάφους και τετρακίνητα οχήματα. Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται με αξίνες, δράπανα και άλλο εξοπλισμό. Ο φερόμενος ως επικεφαλής της πρώτης οργάνωσης φέρεται να έχει αναλάβει το συντονισμό των επιχειρήσεων, την επιλογή των στόχων και τη διάθεση των αρχαιοτήτων σε αγοραστές του εξωτερικού. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ οι συλλήψεις και οι επιχειρήσεις σε 6 περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ο Εύρος, αποτυπώνουν το εύρος της φερόμενης δράσης των δύο κυκλωμάτων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκταση να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026 και πλέον περνάει σε πλήρη εφαρμογή. Ενώ όσον αφορά στη δεύτερη φάση επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και θα εφαρμόζεται πιλωτικά μέχρι 15 Νοεμβρίου. Ενώ από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινά και η πλήρη εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να πραγματοποιήσει μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, προσκαλεί εθελοντές εκπαιδευτές που διαθέτουν τίτλους σπουδών να μετακόλουθα ενδεικτικά αντικείμενα: Αγγλική Φιλολογία, Ιταλική Φιλολογία, Τουρκική Φιλολογία, Διατροφής Διατροφικής Αγωγής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2026 με Ιουνίου 2027 να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο του Κέντρου Διαβίου Μάθησης που βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες και στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. 61.636 δικαιούχοι θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα, από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΣΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή την εβδομάδα από τον ΙΕΦΚΑ θα καταβληθούν 14 Οκτωβρίου χρήματα σε δικαιούχους παροχών ΤΕΟΣ ΟΑΕ, από 12 με 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και σε δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινοφέλους χαρακτήρα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: νεφρός. Η ώρα είναι 6. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα Υπουργικό Επιτελείο. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στη Βουλή προς ψήφιση. Τη συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΙ Εύρου με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με έγγραφό της προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Διαζώσης με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evro.
1: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25515-50717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Sounds. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
10: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα Υπουργικό Επιτελείο. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στη Βουλή προς ψήφιση. Τη συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με έγγραφό της προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Διαζώσης με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
9: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
12: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα Υπουργικό Επιτελείο. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στη Βουλή προς ψήφιση. Τη συμπαράστασή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου, τα οποία δικάζονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου με ανακοίνωσή του ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Την έντονη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες μετακίνησης και ανάπαυσης της δημιουργίας υποστήριξης Ορεστιάδας κατά την αποστολή της στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με έγγραφό της προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Διαζώσης με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 40 0221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής.

0: προβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Χαρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Χαρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
3: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
4: Και να είμαστε Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 12 του Οκτώβρη και ξεκινά εδώ από το Ράδιο Εύρος άλλη μια μουσική εβδομάδα, άλλη μια μουσική εβδομάδα εύηχου μουσικοδρομίου, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10. Μια μεγάλη παρέα εδώ από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού αλλά και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο χωρίς περιορισμούς. Μια βραδιά ακόμα που θα περιηγηθούμε σε πολύ όμορφα τραγούδια με μια εκπομπή που θα έχει τον τίτλο «Μένω και περιμένω». Δηλαδή, θα ακούμε τραγούδια που μέσα τους έχουν αυτές τους στίχους τους, δηλαδή αυτές τις δύο λεξούλες. Τώρα μένω μόνος μου ή σε περιμένω το άλλο καλοκαίρι ή ξέρω εγώ, τίποτα δεν περιμένω και πάει λέγοντας «Μένω και περιμένω». Και μην περιμένετε γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς, ισχυρούς, πώς να πω, εξυπηρετικότατους και φτασμένους επαγγελματίες στην παρέα μας, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε τα καλύτερα. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια από το 1924. Ένας αριθμός τον οποίο τον προφέρετε όταν πάτε στο κατάστημα και κερδίζετε έκπτωση 24%. Μάλιστα, ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα υπάρχει έκπτωση 30% στις θερμάστρες πετρελαίου. Έτσι, μια προσφορά για αυτή την πετρελαϊκή κρίση που βιώνουμε. Μαζί μας ακόμα η Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο, στην Ορεστιάδα. Παρέχει την εξαιρετική υπηρεσία του επιτόπιου σέρβις, δηλαδή όταν σας συμβεί κάτι στο όχημά σας, ένα σκασμένο λάστιχο, π.χ. στο τρακτέρ σας, στο χωράφι, μπορεί να έρθει εκεί και να σας το επιδιορθώσει στο σημείο που συνέβη. Αρτοποιήματα Κανλάκης στην Κωνσταντινουπόλεως 175 και στο Σοφικό, εγνωσμένης αξίας, ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, τα πάντα. Μην το ξεχνάτε. Και φυσικά Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, 25520285025 και με το μηχάνημα το H2 Blaster, το Carbon Free που καθαρίζει τους θαλάμους καύσης των μηχανών και βελτιώνει τη λειτουργία τους. Φοβερά πράγματα και πανε,

Έτσι λοιπόν, να, και ένα τραγούδι που είναι έτσι, πολύ παλιό, στις αρχές δεκαετίας του 70, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου, θα περιμένω. Και Γιώργος Νταλάρας, θα περιμένω εδώ. Είπαμε, μένω και περιμένω απόψε.

Και εγώ είμαι εδώ και περιμένω τα μηνύματά σας στο Facebook, στο Messenger, Χάρης Κανταρίδης, ελληνικοί χαρακτήρες. Είναι εύκολο, αν θέλετε να μου πείτε κάτι, όπως έκαναν η Λούλα, ο Γιώργος, η Δέσποινα, ο Τάσος, η Μαρία. Λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος, περιμένω. Να ορίστε, να ήρθε. Δημήτρης Μητροπάνος, λοιπόν, περιμένω και Φίλιππος Νικολάου, θα περιμένω πάντα δύο τραγούδια που θα μας οδηγήσουν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Σπύρο!
6: Έλα, αγάπη μου.
5: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
6: Ναι, αυτά.
5: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
6: Τι είναι αυτά?
5: Είναι Bold Bunny.
6: Α, ωραία είναι.
5: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
6: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
5: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
6: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
5: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
6: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-1110-54.
6: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Radio Evros.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-19703. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
12: Αρτοποίηματα Κανλάκη. Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καρακατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποίηματα Κανλάκη. Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
13: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
14: Να είμαστε λοιπόν. Είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά και γυρίσαμε. Γυρίσαμε στην κανονική ροή αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στην κανονική ροή του Εύηχου Μουσικοδρομίου και του Ράδιο Εύρο, της εκπομπής δηλαδή της μουσικής που λαμβάνει χώρα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10, πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο λοιπόν θα στείλουμε εμείς την αγάπη μας για μια ακόμη φορά απόψε στους Έλληνες της Διασποράς, καθώς βρίσκονται παντού και μας ακούνε και από παντού. Έχουμε ενδείξεις, αποδείξεις έχουμε από τα μηνύματα τους. Λοιπόν, μια βραδιά που μένουμε και περιμένουμε. Ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη μένω ή περιμένω. Μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαίου Διαμάντη γωνία. Είναι τα αρτοποιήματα του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινουπόλεως 175, στο πρώην φούρνο του Αζωρίδη για τους παλιότερους, και στο Σοφικό, στο Σοφικό Δημοτήχου. Ο Σταύρος του Κανλάκη σε γνωσμένης αξίας με τεράστια ποικιλία, ποιότητα και καταπληκτική εξυπηρέτηση. Φυσικά, παρέα με τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια από το 1924 και η Τροχοκίνηση Καλφόπουλος με δύο σημεία εξυπηρέτησης στο Πύργο Ορεστιάδας και στο Κυπρίνο Ορεστιάδας. Το θέμα είναι ότι εδώ η λέξη σημεία εξυπηρέτησης ξεπερνά τα εσκαμμένα, καθώς μπορεί να σας εξυπηρετήσει αν σας συμβεί κάποιο περιστατικό με τα ελαστικά σας, με τις ζάντες των οχημάτων σας κτλ. Ακόμα και στο σημείο που θα σας συμβεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, είμαστε πάντα παρέα με τους καλύτερους και συνεχίζουμε με αυτούς. Να προχωρήσουμε τώρα, να προχωρήσουμε στα τραγούδια μας. Θα σε περιμένω, τραγουδά ο Αντώνης Βαρδής και ο Γιάννης Βαρδής, πατήρ και υιός. Και αμέσως μετά πάμε στο μένω. Αφήνουμε το περιμένω και πάμε στο μένω. Μένω εκτός, λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Συνεχίζουμε εμείς.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Βίκυ Μοσχολιού και Σίμου Χάραξας πορεία, ακολουθούμενοι από τον Γιάννη Πάριο, ο οποίος έτσι το πάει λίγο προς την απογοήτευση, λέει τίποτα δεν περιμένω. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: ντυμένο κι όποιος παίζει το γνωρίζει.
1: Μάλιστα, μπορούμε να προχωρήσουμε εν τω μεταξύ, να πάμε στη Δέσποινα Βανδύ να μας τραγουδήσει το τραγούδι «Εσένα περιμένω». Και μια που αυτό περιμέναμε, θα πάμε να κάνουμε αμέσως μετά το δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα, ούτως ώστε να αλλάξουμε και ώρα εκπομπής. Όμορφα κιλά απόψε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Από το 1944, η Ένωση Οριστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Οριστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν

0: 2-10-46-74-37-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων. Fit Car Rental. Στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.
3: Είμαστε έτοιμοι, είμαστε. Είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Έτοιμοι να προχωρήσουμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούμε μένω και περιμένω ως θεματολογία, δηλαδή εντοπίζουμε αυτές τις λέξεις, τους στίχους ελληνικών τραγουδιών και ακούμε τα αντίστοιχα τραγούδια. Είμαστε μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, που κάνει και μια μεγάλη πανέμορφη προσφορά στις εκπομπές μας εδώ του Ράδιο Εύρος για τους ακροατές μας. Όσοι πάνε στο κατάστημα και πουν τον αριθμό 1924, που είναι το έτος πρώτης λειτουργίας της επιχείρησης πριν από 102 χρόνια, κερδίζουν έκπτωση 24% σε οποιαδήποτε αγορά τους, το σύνολο των αγορών τους. Επίσης υπάρχει και η έκπτωση του 30% το Νοέμβριο, θα ενεργοποιηθεί και το Δεκέμβρη, για όσους αγοράσουν θερμάστρες σόμπες που λειτουργούν με πετρέλαιο, έτσι. Έτσι, για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως μας είπε, για το να απαλύνουμε λιγάκι την κρίση, την ενεργειακή. Τώρα, μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Καλλάκη και αυτά προσφέρουν ενέργεια. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε, μπορείτε να πάτε και Σάββατο, Παρασκευή, βράδυ, αργά, που βγάζει τα όμορφα κουλούρια. Λοιπόν, είναι στην Κωνσταντινούπολη, 175, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας. Υπάρχει κατάστημα και αρτοποιείο και στο Σοφικό Δίδυμο Τείχου, το παλιότερο, το παραδοσιακότερο. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, όλα αυτά στο Σταύρο τον Καλλάκη. Μαζί μας είναι η τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο Ορεστιάδας, με το χαρακτηριστικό, το φοβερό χαρακτηριστικό, ότι πέρα από ότι μπορεί να σας φέρει οποιοδήποτε λάστιχο θέλετε, για τα λάστιχα των τεσσάρων εποχών, για τα χειμερινά, για τα καλοκαιρινά, για τα τρακτέρ σας, για τα μηχανήματα, τα αγροτικά, μπορεί να προσφέρει και τη φροντίδα και την υπηρεσία στο σημείο όπου σας σημειώθηκε μια βλάβη. Είστε στο δρόμο, είστε στο χωράφι, είστε κάποια δραστηριότητα που κάνετε και συμβαίνει κάτι στο λάστιχό σας, δεν έχετε δυνατότητα μεταφοράς ή αντικατάστασης από μόνοι σας, καλέστε, μη διστάζετε, μπορεί να το κάνει επί τόπου. Τέλος, δεν νομίζω να ξέχασα κανέναν. Η Fit Car Rental την είπα, δεν την είπα. Fit Car Rental λοιπόν είναι νοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73. Είναι τώρα, θα μου πείτε, το μεσημέρι σου φτιάξαν το αυτοκίνητο, τώρα οκ, okay, τους ξεχνάς τους ανθρώπους. Όχι, δεν είναι έτσι. Fit Car Rental είναι νοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού διαμάτη γωνία εδώ στην Ορεστιάδα. Ενισχυμένο με το H2 Blaster, το μηχάνημα carbon free που μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα και καθαρίζει τους θαλάμους καύσης παρατείνοντας τη ζωή της μηχανής. Τώρα εγώ φεύγοντας από εδώ, πάνω το δοκιμάσω για το απόγευμα το πήρα και θα σας πω αύριο με μεγαλύτερη βεβαιότητα πόσο πιο καλό έγινε το αμάξι μου. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ. Πάμε. Αν αβήσει αυτός που περιμένω, αυτό θα μπορεί να το τραγουδάει, γιατί δεν είναι του Καρβέλα, είναι πιο παλιό. Και τίποτα δεν έμεινε με την Peggy Zina. Συνεχίζουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραίο τραγούδι, μου άρεσε. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ αναγνωρισμένο. Έτσι είναι ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος τραγουδά και έμεινα εδώ. Χαρακτηριστικότατο για το μένω. Μετά η Κέτη Γαρμπή και ο Γιώργος Σαλίκης λέει θα μείνει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, έτσι, τσιμουδιά.

Και αν δεν είστε κοντά, μπορείτε να τον ή να την παρακαλέσετε να μείνει λίγο στη γραμμή. Τουλάχιστον αυτό κάνει ο Αντώνης Ρέμος. Μείνε λίγο στη γραμμή. Και μετά έρχεται η Πέγκη Ζήνα. Τι θα μας πει αυτή τη φορά η Πέγκη, για να δούμε. Προηγουμένως είπε τίποτα δεν έμεινε. Τώρα θα πει μείνε λίγο ακόμα. Με αυτά θα πάμε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553 110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
6: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
7: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
8: Και να που μπήκαμε κατευθείαν στο τελευταίο ημίωρο. Είναι 9 και 38, πάει και 39. Από όπου δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια που έχω επιλέξει και που έχουν μέσα τους τις λέξεις «μένω» ή «έμεινα» ή «περιμένω» κτλ. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Αρτοποιήματα Κανλάκη, του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολης 175 και στο Σοφικό. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο Ορεστιάδας. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν Βάνης στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Η μεγάλη μας παρέα. Και πάμε γρήγορα. Εδώ να μείνεις, λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, και μείνε μαζί μου απόψε η Ειρήνη Μερκούρη.

Και κάπου εδώ ή κάπως έτσι εγώ θα σας αφήσω με τα γνωστά τρία τραγούδια που απομένουν, τα καθιερωμένα τρία τραγούδια. Δεν είναι ίδια τα τραγούδια πάντα, είναι ο αριθμός ίδιος. Τρία τραγούδια πριν να αποχωρήσω. Είναι η Μελίνα Κανά που τραγουδά «Έμεινα μόνη». Είναι ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης που λέει «Να μείνεις εδώ». Και είναι και η Παφάν, κάπως έτσι πρέπει να λέγονται αυτοί. Ακόμα μένω ζωντανός. Είναι ψηλό ράπ το τραγούδι. Ναι, είπαμε αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Να σας προτρέψω και αύριο από το πρωί να είστε στο Ράδιο Εύρο συντονισμένοι. Καθώς από τις 7 μέχρι και τις 10 έχουμε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη την πρωινή μας περιπολία εδώ. Στις 10 και μέχρι τη 1 είναι ο Νίκος Οπατούνας με το Ευρωσκόπιο. Από εκεί και έπειτα είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στις 2 και στις 5.30 που επιμελείται η Σταυρούλα η Αγελαδράκη και από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ καθώς και το radioevros.gr που περιμένει πάντα να το επισκεφτείτε γιατί δεν σταματά να ενημερώνετε και να ενημερώνει. Με αυτά θα σας αφήσω να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη βραδιά και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το

0: πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

Ελένα μου. 2 ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.
11: Και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

με φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρους.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μοναξιά.
1: Ραδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.